0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: 90s to now.
1: Kiss FM.
0: 92,9 Kiss. Nineties to now.
1: Kiss FM.
0: 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: 90s to now. 92,9 Kiss. Your radio connection.
1: Kiss. Σειρά. Ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: 92,9

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το...
2: Σαν σήμερα.
0: Η σειρά Miami Vice, η σκληρή του Miami, έκανε πρεμιέρα στις 18 Σεπτεμβρίου του 1984. Και δεν ήταν απλώς άλλη μια αστυνομική σειρά. Καθιέρωσε τα 80s pastel fashion, χρησιμοποίησε σύγχρονη pop-rock μουσική σαν βασικό στοιχείο της αφήγησης και έκανε τα Ferrari και τα ταχύπλοα σκάφη μέρος της τηλεοπτικής αισθητικής.
1: Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2009, ο Αυστριακός Κριστόφ Ράιζενχούμπερ έκανε Guinness Record ανεβαίνοντας σε μια κατακόρυφη στήλη από 49 καφάσια μπύρας. Το συνολικό ύψος 12,74 μέτρα και ολοκλήρωσε την προσπάθεια σε 8 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα.
0: Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2003, ο Βρετανός Brian Hudson έκανε 3.333 συνεχόμενες τούμπες σε τραμπολίνο. Το Guinness αναφέρει ότι η προσπάθεια έγινε στο Jumpers Rebound Center στο Kent και χρειάστηκε ακόμη και ειδική καταμέτρηση από διεθνείς κριτές τραμπολίνου. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90s to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα, υπέροχα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε? Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show και φυσικά είμαστε και σήμερα εδώ, στην παρέα μας, στην παρέα σας, στην παρέα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Παρασκευούλα σήμερα, παιδιά, πάει και αυτή η εβδομάδα.
1: Καλέ, βουνό μου φάνηκε αυτή η εβδομάδα, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Τσούκου τσούκου. Η δεύτερη εβδομάδα που είμαστε στον αέρα. Φοβερό.
1: Και πού να δεις, θα φτάσει τελευταία και δεν θα το έχουμε καταλάβει, Αργύρι μου.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να περάσει τόσο γρήγορο καιρός, αλήθεια.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω, μαζί σου περνάω τέλεια.
0: Έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα, έχουμε ετοιμάσει θεματάρες, διαγωνισμάρες, δωράρες και πάμε να ξεκινήσουμε γιατί είναι πολλά και αγχώνομαι.
1: Καταρχάς θα μάθουμε ποιος είναι ο γιατρός Κάστορας.
0: Τον αγαπώ, είναι φίλος μου. Πώς χρησιμοποιεί η Gen Z την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Για τα πάντα, μέχρι και για να αναπνεύσει. Πόση αποζημίωση πήρε η Kim Kardashian για τη ληστεία τη γνωστή του Παρισιού?
0: Δεν ξεχνάτε ότι κληρώνουμε τον τυχερό που θα κερδίσει ένα διήμερο στο Λουτράκι.
1: Και επίσης δεν ξεχνάτε ότι παίζουμε Kiss Back to School που κερδίζετε δωροεπιταγές από τα public αξίας 50 ευρώ.
0: Φυσικά, το Viber της εκπομπής μας 6942-929-929 είναι εδώ και είναι εδώ για να σας περιμένει να στείλετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα θέλω σας.
1: Αχ, ναι, πατέρα.
0: Θέλω και τα θέλω σας σήμερα.
1: Τα θέλω σας, αυτό θέλουμε.
0: Και φυσικά είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα μέχρι τις 10.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Παρασκευούλα, είναι 18 Σεπτεμβρίου και ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί η ΔΕΗ πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα. Σαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, αγαπημένα μου παιδάκια, στην Αθήνα θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες καλοκαιρινές και πρόσχερες νεφώσεις. Και λέω καλοκαιρινές γιατί δεν θα επηρεάσουν ιδιαίτερα τη θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι τους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το βραδάκι πάλι θα πέσει κοντά στους 21.
1: Αυτή τη στιγμή, παιδιά μου, καλά, είναι νωρίς ακόμη. Έχει λίγη κινησούλα πάνω στον Κηφισό, από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και το Περιστέρι στην άνοδο. Αττική οδός, για την ώρα καλά πάει. Και λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά για την ώρα. Δεν έχει κάτι τρελό. Αλυσοδεδείτε, να περιμένετε.
0: Και έτσι, καλέ.
1: Είναι πολύ πρωί, ρε Αργύρη.
0: Παρασκευές δεν πάνε τα παιδιά του σχολείου.
1: Πάνε, αλλά δεν τα πάνε από τις 7 η ώρα. Πιο μετά τα πάνε.
0: Σωστά.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up, when I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν με τις πιο 90's του Now επιτυχίες εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και τώρα, παιδιά, θέλω να μιλήσουμε για ένα πράγμα το οποίο με κατατρέχει, με εξουσιάζει.
1: Μόνο εσένα.
0: Φρικιά και δαίμονες. Φθινοπορεινές λιγούρες, παιδιά. Αυτό το φαινόμενο που πρέπει να καταπολεμήσουμε όλοι ή να αφαιθούμε και να ησυχάσουμε. Λοιπόν, αλλάζει πραγματικά η όρεξή μας αυτή την εποχή? Τι πιστεύετε? Για στείλτε τη γνώμη σας εσείς. Και γενικότερα, πώς αντιμετωπίζετε τις φθινοπορεινές λιγούρες? 6942-929-929.
1: Αργύρι μου, εγώ λιγουρεύομαι κάθε φορά που αλλάζει η εποχή. Εγώ το καλοκαίρι ξεκινάω να τρώω, ναι. Το φθινόπωρο ξεκινάω να τρώω, ναι. Το χειμώνα ξεκινάω να τρώω, ναι. Την άνοιξη. Γιατί πάντα έχω μια δικαιολογία να λέω: άλλαξε ο καιρός. Γι' αυτό μου έχει ανέβει η όρεξη.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Μία ανασκόπηση εξέτασε τους παράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν τις εποχικές μεταβολές στην πρόληψη ενέργειας. Οι ειδικοί λοιπόν επισημαίνουν ότι η θερμοκρασία και οι ώρες του φυσικού φωτός μπορούν να επηρεάσουν την πρόληψη τροφής, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης η σωματική δραστηριότητα, η συναισθηματική κατάσταση και οι κοινωνικές συνήθειες. Άκου τώρα,
1: μάλιστα,
0: τι γίνεται. Η ίδια η ανασκόπηση υπογραμμίζει κάτι πολύ σημαντικό: ότι τα αποτελέσματα των ερευνών δεν καταλήγουν σε ένα ενιαίο συμπέρασμα. Σε ορισμένους πληθυσμούς παρατηρείται υψηλότερη πρόληψη τροφής το χειμώνα ή το φθινόπωρο, ενώ σε άλλους δεν εμφανίζεται σαφές εποχικό μοτίβο.
1: Εγώ συγκεκριμένα, ας πούμε, που τρώω κάθε φορά που αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι.
1: Χρειάζομαι την ενέργειά μου. Το καλοκαίρι, ας πούμε, θέλω ενέργεια.
0: Ναι. Και το χειμώνα τι θες?
1: Την ενέργειά μου.
0: Το φθινόπωρο?
1: Την ενέργειά μου.
0: Την άνοιξη?
1: Την ενέργειά μου.
0: Άρα θες ένα χρόνο ενέργεια.
1: Σίγουρα.
0: Εσύ καλύτερα να σε ντύνουμε παρά να σε ταΐζουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε όσον και καλά ότι το κρύο μας κάνει να πεινάμε περισσότερο. Μπορούμε όμως να πούμε ότι η θερμοκρασία είναι ένας από τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την όρεξη και τις διατροφικές μας επιλογές. Εγώ έχω να πω ένα, παιδιά. Όποτε πεινάτε, φάτε. Δεν είναι κακό. Μη δαιμονοποιούμε το φαΐ, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πείτε τη γνώμη σας σε αυτό το φλέγον θέμα και μαζί με την πρώτη καλημέρα.
1: Θα σας στείλουμε στα Ναπολιτίβο 30 ευρώ δωρεάν επιταγή για να απολαύσετε δίπλα στη θάλασσα εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου την ιταλική σας κουζίνα, μακαρονάδες, πίτσες, αντιπάστη και όλα τα ωραία που έχουν εκεί.
0: Θέλω τώρα λοιπόν να συγκεντρωθείτε 2-10-80-50.000 να μας πάρετε τηλέφωνο για την πρώτη καλημέρα αλλά και να μας πείτε για τις λιγούρες σας.
1: Ένας λιγούρης να μας πάρει, ρε παιδιά.
0: Λιγούρι! Πάρε τηλέφωνο τώρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Πάντα με κέφι ζωντάνια, μα φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Hello.
1: Η πρώτη καλημέρα.
2: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Πάμε να πούμε την πρώτη καλημέρα, γιατί ένας Λιγούρης μας πήρε τηλέφωνο. Φίλε Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Είσαι Λιγούρης?
3: Είμαι λίγο Λιγούρης, εντάξει, τώρα και χειμωνιάζει κιόλας.
4: Ποιο είναι το αγαπημένο σου σνακ?
3: Το αγαπημένο μου σνακ, πατατάκια είναι σίγουρο.
2: Αχ,
3: είναι
2: και
3: το
2: εμένα,
4: τα ταράζεις το βράδυ μπροστά από τηλεόραση?
3: Ναι, και το ψυγείο το βράδυ, ξέρετε, φαντάζεσαι και λίγο πιο έτσι, λίγο άση.
2: Και να σε ρωτήσω, Παναγιώτη, είσαι Λιγούρης όλη τη σεζόν, όλο το χρόνο, ή κάποια συγκεκριμένη εποχή του χρόνου?
3: Είμαι πιο πολύ το χειμώνα, έτσι λίγο με τα κρύα, λίγο σε πιάνει λίγο.
2: Α, δεν είσαι σαν τη ζωή, δηλαδή μια φορά Λιγούρης, πάντα Λιγούρης?
3: Όχι, όχι.
4: Ότι εσύ δεν είσαι Λιγούρης, ρε Αργύρη, και πας να το ρίξεις πάνω μου.
2: Μιλάμε για τον Παναγιώτη.
4: Ναι, ναι, ναι, για τον Παναγιώτη. Λοιπόν, Παναγιώτη, έχεις κερδίσει δώρο επιταγή από τα Ναπολιτίβο 30 ευρώ για να πας να ικανοποιήσεις όλες τις Λιγούρες.
2: Τις Λιγούρες.
3: Α, φανταστικά.
2: Εντάξει, Παναγιώτη Λιγούρη.
3: Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς, καλέ μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Kiss Breakfast Show.
5: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
6: Είστε καταπληκτικοί.
5: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά.
6: Περνάω υπέροχα.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Να πούμε καλημέρα στο Viber. Καλημέρα, παιδιά και πλάσματα όμορφα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, Δέσποινα. Βλέπω εδώ χαμός. Καλημέρα, παιδιά, σε όλους. 6942-929-929. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Και μην πάτε πουθενά, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
0: Αλλά και μαθαίνουμε ποιος είναι ο γιατρός Κάστορας.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέσ. Κάθε πρωί στις 7.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις. Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 92,9 Kiss.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss με τις πιο 90s του Now επιτυχίες.
1: Είναι Παρασκευούλα, παιδιά, σήμερα τελειώνει η εβδομάδα. Θέλω χαμόγελο, θέλω χαρά, θέλω κέφι για να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο και ίσως να είναι το ωραιότερο Σαββατοκύριακο της ζωής μας αυτό που έρχεται.
0: Θα μπορούσε, αλλά θέλω πρώτα να σου μιλήσω για τον Εωδή, Αργύρη μου. Τέλεια. Ο Εωδή έδωσε οδηγίες για τις ιώσεις και τις λοιμώξεις στα σχολεία.
1: Πολύ ωραία,
0: τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα που υποδηλώνουν ότι ένα παιδί δεν πρέπει να παραμένει στο βρεφονιπιακό σταθμό ή στο σχολείο είναι. Άκου τώρα.
1: Φαντάζομαι, πυρετός.
0: Πυρετός, με ή χωρίς εξανθήματα, τουλάχιστον δύο επεισόδια με του.
1: Ωραία.
0: Όταν κάνουν τα. Τα τέτοια τους,
1: τα πουπς της.
0: Όταν κάνουν πουπ.
1: Τα πουπς τους.
0: Όταν κάνουν τα πουπς τους.
1: Και τα στέρεα και τα υγρά πουπς.
0: Και τα υγρά. Συμπτώματα από αναπνευστικό που επιδεινώνονται ή δεν βελτιώνονται. Ωραία. Και δεν εξηγούνται από άλλα αίτια, όπως και εποχικές αλλεργίες, δερματικές πληγές με κρωή υγρού που δεν μπορούν να καλυφθούν με επίδεσμο.
1: Ωραία. Ο χρόνος επιστροφής, λέει, δεν είναι ίδιος για όλες τις λοιμώξεις, φαντάζομαι. Μπας και σταθεί και κανένας άνθρωπος όρθιος. Για παράδειγμα, μετά από υγρά πουπς ή έμετο, ο οργανισμός συστήνει αποχή για 48 ώρες. Παιδιά, γενικότερα, τώρα πέρα τι λέει ο ΕΟΔΗ, και για τα εργασιακά περιβάλλοντα τώρα μιλάμε. Δεν μιλάμε μόνο για τα σχολεία.
0: Άμα σε πάει πριν ο κορδέλα, Αργύρη μου, μην έρθει και υπόψη, παρακαλώ.
1: Ναι, δηλαδή. Έχει, δηλαδή, λίγο η συνέστηση για τον άνθρωπο που είναι δίπλα μας.
0: Λοιπόν, παιδιά, στα σοβαρά τώρα. 2-10-80-50.000, γιατί παίζουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι, όνομα ζώφη, το πράγμα, και σήμερα παίζουμε με το γράμμα Ε.
1: Ελένη, η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει.
0: Γιατί,
1: με το Ε παίζουμε.
0: Γιατί
1: αρρώστησε και την πήγε πουπ. Λοιπόν, παίζουμε για να. TGI Fridays.
0: TGI Fridays, δωρεοπιταγή των 50 ευρώ. Ωραία. Για να πάτε να απολαύσετε τις μπεργκεράρες σας, τα ποτέτο τουίστερς σας, τα μοτσαρέλα σας και όλα τα καλά.
1: Ωραία. Περιμένουμε. 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα.

0: Σε τι λέει το πρόγραμμα για Σαββατοκύριακο?
1: Κάνα καφέ, ξεκούραση. Πώς κάτι ιδιαίτερο.
0: Α, θα δράξεις τη μέρα.
2: Ωραίο είναι αυτό. Και εγώ να ξεκουραστώ θέλω το Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει, άμα δουλεύεις όλη τη βδομάδα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας καφές. Είναι
1: χρειαζόμαστε μια ξεκούραση.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να, μέσα στην ξεκούραση θα βρούμε και χρόνο να πάμε να φάμε στα TGI Fridays 50 ευρώ. Γιατί είναι 50 ευρώ, θέλουν δουλειά, όχι αστεία.
1: Εννοείται, εννοείται, κάτι θα κάνουμε.
0: Με το γράμμα ε παίζουμε, ναι.
1: Τέλεια, ναι, ναι.
0: Θα είσαι γρήγορη.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Άντε να δούμε, να βάλω χρονόμετρο.
1: Βάλε, βάλε.
0: Χρονόμετρο παρακαλώ. Μία χώρα από ε.
1: Ελλάδα.
2: Ένα επάγγελμα.
1: Εισαγγελέας.
0: Τι σου είναι το παιδί του παιδιού σου?
1: Εγγόν.
2: Αυτός που ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του.
1: Εγωιστής.
0: Ένα όνομα.
1: Ελένη.
2: Ένα ζώο.
1: Ελέφαντας.
0: Την προτιμούν όλοι από τον πόλεμο.
1: Ειρήνη.
2: Εκεί μπαίνεις σε ένα κτίριο. Από εκεί μπαίνεις σε ένα κτίριο.
1: Από την είσοδο.
0: Μία πόλη.
1: Λευσίνα.
2: Ένα φυτό.
1: Ελιά.
0: Πώς, ναι! Πώς λέγεται η ζωή που χτυπάει το τηλέφωνό της και δεν το έχει χαμηλώσει? Ηλίθεια, από ήττα είναι αυτό. Λοιπόν, Αναστασία, κέρδισες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς νιώθεις?
1: Μου φύγε ένα άγχος.
0: Ναι.
2: Ήσουν φανταστική, τις πυροβόλησες απαντήσεις.
0: Λοιπόν, πυροβόλησες,
2: από εμάς να πας να φας τη GI Fridays και να μας σκέφτεσαι όσο τρως.
0: Και σου εύχομαι ο καφές που θα πιεις το Σαββατοκύριακο να είναι ο πιο ωραίος καφές που έχεις πιει στη ζωή σου όλη.
1: Ευχαριστώ ρε παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Φιλιά κοριτσάνα μου, καλημέρα.

0: Είστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss και ακούτε το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ.
1: Είμαστε εδώ οι πιστοί φρουροί της καλύτερης παρέας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και πάμε να μιλήσουμε για το φίλο μου τον Κάστορα, τον Δοντιό τον Μάστορα.
0: Δεν μπορώ άλλο. Το δεν δε σκέφτομαι όταν λες τον Δοντιό τον Μάστορα.
1: Να σου πω, θυμάσαι παλιά μια διαφήμιση, δεν την έχεις προλάβει, που ήταν μια δοντόκρεμα που τη διαφήμιζε ένας Κάστορας και έλεγε «Γεια σας, είμαι ο Κάστορας». Το θυμάσαι?
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Γαμώτο, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν αυτή η διαφήμιση. Τον λατρεύω τον Κάστορα που διαφημίζει την οδοντόκρεμα. Λοιπόν, πρώτο βραβείο σου λέει για τους Έλληνες οδοντιάτρους. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία κέρδισε το πρώτο βραβείο Smile Grand 2026 από την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία για καινούριο πρόγραμμα προαγωγής στοματικής υγείας και πρόληψης σε παιδιά.
0: Το πρόγραμμα σου λέει εφαρμόστηκε στην Κρήτη σε συνεργασία της ΕΕΟ, της Περιφέρειας, των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας την κινητή οδοντιατρική μονάδα για δωρεάν προληπτικούς ελέγχους σε σχολεία.
1: Η παιδική θεατρική παράσταση «Ο γιατρός ο Κάστορας των Δοντιών ο Μάστορας» συνοδεύει το πρόγραμμα, μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης με βιωματικό και ψυχαγωγικό τρόπο.
0: Μετά
1: παιδιά,
0: το Μάικ το Βαζολάκι, θέλω να σε δω να παίζει τον γιατρό τον Μάστορα, τον Κάστορα.
1: Τον Κάστορα άνετα τον παίζω. Γεια σας, είμαι ο Κάστορας. Εγώ αυτό θα.
0: Και εγώ θα κάνω την οδοντόβουρτσα.
1: Μπράβο να πούμε στα παιδιά πέρα από την πλάκα, γιατί το. Εγώ είμαι η γενιά των παιδιών που φοβόταν πολύ τον οδοντίατρο. Και μπορώ να σου πω ότι ακόμα το φοβάμαι. Πάω στον οδοντίατρο και μου βάζει αυτοκόλλητο. Θα αντιμετωπίσει σαν μωρό και με βάζει τελευταίο για να μην ξεφτυλιστεί. Μην την ξεφτυλίσω κιόλα, γιατί φωνάζω πριν με αγγίξει ακόμα στου υπόλοιπου πελάτε.
0: Καμία ψυχραιμία.
1: Καμία ψυχραιμία. Επομένω, μπράβο του, γιατί είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μάθουν από μικρά και να μην φοβούνται τον οδοντίατρο, αλλά και το ότι πρέπει να φροντίζουν τα δοντάκια του. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Έτσι με ωραίες μουσικές εδώ στον 92,9 Kiss. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Εδώ Παρασκευούλα 18.
0: 18 έχουμε σήμερα. Τι έχουμε ρε
1: Σιαργύρη? Τα έχω χάσει η ζωή με τις μέρες ειλικρινά. Δεν ξέρω που παντώ και που βρίσκομαι. 18 Σεπτεμβρίου.
0: Μην πάτε πουθενά γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε τι θα αντικαταστήσει τους υαλοκαθαριστήρες των αυτοκινήτων.
1: Αλλά και ποια δεδομένα δεν πρέπει να μοιραστούμε ποτέ με το ChatGPT. Παναγία μου, τα έχω πει όλα εγώ.
0: Και επίσης σιγά θα παίξουμε και για τις δωρεπιταγές public και ένα ολοκληρωμένο back to school.
1: Σε πολύ λίγο εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 μόνο.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Diπam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Εσείς λοιπόν μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι Παρασκευή, είναι 18 Σεπτεμβρίου.
1: Και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
0: Αυτές λοιπόν είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μπείτε και μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Παρασκευούλα σήμερα, με ήλιο και χωρίς βροχές η Παρασκευή στην Αθήνα σήμερα. Λίγα σύννεφα αναμένονται κυρίως στις μεσημεριανές ώρες, αλλά και τις απογευματινές ώρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει εκεί στους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ φυσικά θα υποχωρήσει, θα πάει στους 20-21 και έτσι θα περάσουμε ένα ωραίο βράδυ που θα μπορέσουμε με το σεντονάκι μας να κοιμηθούμε ωραιότατα.
1: Αχ, παιδιά μου, και φυσός αυτή τη στιγμή έχει αρκετή κινησούλα από το ύψος του Εγάλεω μέχρι πάνω τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κόμβος μεταμόρφωσης, τα γνωστά, μην τα ξαναλέμε. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει αρκετή κινησούλα, όπως και η Κηφισίας, παιδιά, στην άνοδο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Τώρα κι εσύ. Σήμερα λοιπόν ξεκινούν και τα δρομολόγια των νέων λεωφορείων, σου λέει, σε Ανατολική και Δυτική Αττική ζωή.
1: Α, καινούργια λεωφορεία.
0: Η γραμμή 320 συνδέει απευθείας το Λαύριο με το σταθμό Κοροπή, πραγματοποιώντας 50 δρομολόγια ανά 35 με 40 λεπτά στις ώρες αιχμής.
1: Η γραμμή 314 επεκτείνεται ως τη Ραφίνα, εξυπηρετώντας 73 δρομολόγια ημερησίως με παραλλαγή διαδρομής μέσω πανοράματος Παλίνης.
0: Και τέλος η γραμμή 868 επεκτείνεται κυκλικά και συνδέει το σταθμό Αγία Μαρίνα με το Θηριάσιο Νοσοκομείο και τη Μάνδρα, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε αυτές τις περιοχές. Πάρα πολύ ωραία.
1: Κάτσε, έχουμε και άλλη μια γραμμή, την 870. Δημιουργεί απευθεία σύνδεση μεταξύ σταθμού Αγίας Μαρίνας και περιοχών της Δυτικής Αττικής, όπως Ελευσίνα και Μέγαρα, με 48 δρομολόγια ημερησίως και χρόνο απόστασης 40 λεπτά στις ώρες χμής.
0: Τέσσερις ολοκένουργιες γραμμές. Συγχαρητήρια.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Βρίσκεστε στον αέρα του 92,9 Kiss και Αργύρη μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Εσύ που δεν χρησιμοποιείς ποτέ τους υαλοκαθαριστήρες σου, που έχεις ένα μπαρμπρίζ που είναι μαύρο από τη σκόνη και την κοράτσα.
1: Σου έχω εξηγήσει γιατί δεν χρησιμοποιώ υαλοκαθαριστήρες.
0: Γιατί δεν χρησιμοποιείς?
1: Γιατί δεν χρησιμοποιώ τα μάξι. Πάω και έρχομαι με σένα.
0: Όσες φορές έχω μπει, Αργύρη, μέσα στα μάξι, σου λέω, πώς βλέπεις, είσαι και μεγάλος άνθρωπος εδώ μεταξύ. Έχεις και λίγα προβλήματα ώρα.
1: Είχες μπει μια φορά όταν σε γνώρισα πριν από 3,5 χρόνια. Μπήκες και μια φορά, νομίζω, πέρυσι που ήρθαμε εδώ πέρα.
0: Λοιπόν,
1: για να συμφωνήσουμε.
0: Άκου τώρα τι γίνεται. Η Τέσλα έχει δημιουργήσει έναν καινούριο πρωτοποριακό έτσι, μηχανισμό που θα αντικαταστήσει τους υαλοκαθαριστήρες.
1: Γιατί τι τους πειράζουν?
0: Δεν τους αρέσουν. Θέλουν να είναι πιο μέτα, ρε παιδί μου. Θέλουν να είναι λίγο πιο sci-fi.
1: Τι θα βάλουν, τέντες?
0: Πέργολα? Αμέσως θα βάλουν. Λοιπόν, η αντικατάσταση των παραδοσιακών μηχανισμών των υλοκαθαριστήρων θα γίνει με ένα εξελιγμένο σύστημα που βασίζεται στο συνδυασμό λέιζερ και καμερών.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Στην πρόταση της Τέσλα, οι ακτίνες λέιζερ θα χρησιμοποιούνται για να απομακρύνουν τις ακαθαρσίες αλλά και το νερό της βροχής που συγκεντρώνεται στην επιφάνεια του μπαρμπρίζ, προσφέροντας μάλιστα μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Η λειτουργία του εν λόγω συστήματος βασίζεται σε αισθητήρες υψηλής ακρίβειας στο σύστημα καμερών του οχήματος, ώστε να εντοπίζεται με ακρίβεια τα σημεία του μπαρμπρίζ τα οποία υπάρχουν νερό ή άλλες ακαθαρσίες.
1: Αχ, Ζωή, να σου πω ειλικρινά, τι βλέπει το μυαλό μου όση ώρα μας λες η Τέσλα τι θα κάνει με τους υλοκαθαριστές? Ότι σε λίγο η Τέσλα θα βγάλει αυτοκίνητα που θυμάσαι. Thundercats έβλεπες?
0: Όχι.
1: Με ποιο να μοιραστώ τώρα? Εσείς που μας ακούτε, Thundercats δεν μπορεί να μην βλέπατε. Thundercats. Ο Πάνθρο λοιπόν είχε το Thunder Tank. Το Thunder Tank ήταν ένα tank το οποίο είχε τέτοια πράγματα.
0: Εγώ έχω το Thunder Tanga.
1: Thundercats.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. I don't know that he's getting hot. I don't know.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν με τις πιο 90s του Now επιτυχίες εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρασκευούλα σήμερα, λίγο πριν υποδεχτούμε το υπέροχο Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας, 18 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο μπορεί να το ξεχάσουμε και να έτσι αφαιθούμε λίγο παραπάνω από ό,τι χρειάζεται σε σχέση με το ChatGPT.
1: Εγώ έχω αφαιθεί πλήρως. Έχω βάλει μέχρι και συμβόλαιο μέσα στο ChatGPT για να μου πει αν είναι σωστό.
0: Άλλο αυτό, έχεις βάλει και τα στοιχεία σου.
1: Όλα μου τα στοιχεία έχει μέσα στο συμβόλαιο.
0: Μα συνήθως μετά μπαίνουν τα στοιχεία, αφού πριν το υπογράψεις.
1: Εγώ ήταν έτοιμο το συμβόλαιο και το πέταξα μέσα να μου πει μια άποψη.
0: Και περνιέσαι και για έξυπνη, ρε φίλε.
1: Το ξέρω, αλλά εγώ έχω παραδοθεί ήδη στην τεχνολογία.
0: Λοιπόν, ποια δεδομένα δεν πρέπει άραγε να μοιραζόμαστε ποτέ με το ChatGPT, και αυτό έρχεται με έρευνα του Πανεπιστημίου από τη Βόρεια Καρολίνα που κατέληξε σε 5 πράγματα που δεν πρέπει με τίποτα να μοιραζόμαστε, σου λέει, με το ChatGPT. Να τα δούμε αναλυτικά. Το πρώτο πράγμα που δεν πρέπει ποτέ να γράφουμε σε ένα chatbot είναι η κωδική πρόσβαση στους διάφορους λογαριασμούς που διατηρούμε.
1: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ και το λόγο για τον οποίο πρέπει να τους γράφουμε όμως.
1: Αριθμοί πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, κωδική PIN, αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών και άλλα ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα.
0: Επίσης,
1: δεν χρειάζεται.
0: Επίσης λέει ακόμα και, να ξεχάσει τον κωδικό και να ρωτήσει το ChatGPT. Είναι δυνατόν?
1: Ποιος το κάνει αυτό? Εσύ θα το κάνεις αυτό?
0: Ποτέ! Εγώ δεν έχω περάσει τέτοια πράγματα στο ChatGPT. Άλλοι βάζουν τα συμβόλαιά τους. Λοιπόν, αριθμοί πιστωτικοί.
1: Τα είπα.
0: Α, συγγνώμη. Οι πληροφορίες για την υγεία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες. Τώρα αυτό τι πειράζει να πεις ότι έχεις χοληστερίνη?
1: Γιατί μετά κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να τη διαχειριστεί αυτή την πληροφορία το AI. Μπορεί να θέλει να σε εξοντώσει και να σου πετάει μόνο διαφημίσεις για μπεργκεράδικα.
0: Δεν είναι καλή ιδέα, λέει, να αντιγράφουμε ολόκληρα εμπιστευτικά έγγραφα όπως συμβόλαια, πελατειακά δεδομένα, οικονομικά σχέδια ή εμπορικά μυστικά σε ένα δημόσιο εργαλείο AI.
1: Δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Τέλος, χρειάζεται να προστατεύουμε όχι μόνο τα δικά μας δεδομένα, αλλά και των άλλων. Δηλαδή, δεν θα πάω εγώ στο ChatGPT να βάλω το όνομά σου, τη διεύθυνση. Θα το κάνω.
0: Εγώ το έχω κάνει ήδη.
1: Χωρίς λόγο και χωρίς την απαραίτητη άδεια.
0: Σωστά. Μπορώ να πάρω το συμβόλαιό σου λοιπόν και να το βάζω εγώ στο ChatGPT.
1: Δεν έχεις καμία πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα. Ούτε το επίθετό μου δεν ξέρεις, κακομοίρη.
0: Έχω την ταυτότητά σου φωτογραφία. Την καινούρια.
1: Ντροπή σου.
0: Γιατί τη βγάλαμε μαζί και μου την είχε στείλει φωτογραφία για να κλείσουμε ένα εισιτήριο Ρώμη, νομίζω είχαμε πάει τότε.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ το
1: είχα κλείσει, μωρέ. Απλά σου στείλα να δεις τη φωτογραφία της ταυτότητας που κλείσες και η αεροπορικά εισιτήρια.
0: Ναι, αλλά είσαι χαζή και μου την φωτογράφησες ολόκληρη και έχω όλη τη φωτογραφία, την ταυτότητά σου, την καινούργια. Και θα την περάσω στο ChatGPT.
1: Θα ξεχάσω εγώ που έβαλες στο ChatGPT να σου κλείσει για ένα εστιατόριο στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και έβαλες όλα στα στοιχεία για να σου κλείσει το ChatGPT και δεν σου το έκανε κιόλα.
0: Και δεν μου το έκανε. Γι' αυτό δεν τα έβαλα, δεν μου το έκανε. Εγώ το έχω τη θασάψη το ChatGPT. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου. Τη ζωή πρέπει που κοιμάται. Και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Ζωή, αναπνέεις?
1: Αναπνέω, τι να κάνω.
0: Τρόμαξα λίγο.
1: Δυστυχώς αναπνέω.
0: Λοιπόν, έχουμε public και back to school. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής.
1: Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Γιατί στα public είσαι εντάξει.
0: Είσαι εντάξει, και αν είστε εντάξει και μας ακούτε τώρα, ήρθε η ώρα όπως καταλάβατε για το
1: Kiss Back to School.
0: Kiss Back to School. Δωρεπιταγή 50 ευρώ για να πάτε να την εξαργυρώσετε στα public για γραφική ύλη, για τα σχολικά των παιδιών.
1: Μόλις
0: σας, για ό,τι
1: ακούσετε
0: θέλετε.
1: Αυτό το κουδούνι που παίζει τώρα.
0: Ακούστε.
1: Τον Κάστορα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, την 11η γραμμή θέλουμε σήμερα και θα κερδίσετε δωρεπιταγή Back to School. Ανύποπτα κηρύσω την διαδικασία του Back to School. Ανύποπτα μέσα στην εκπομπή μέχρι τις 10 η ώρα που θα τελειώσουμε θα ακούσετε αυτό το κουδούνι. Και τότε θα πρέπει να καλέσετε στο 2-10-80-50-000. Η 11η γραμμή, το νου σας. Προσέξτε πότε θα πάρετε τηλέφωνο. This is
2: Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: 92,9 Kiss.

0: Συνεχίζουμε με τις πιο 90's του να επιτυχίες εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show και πάμε στα διόδια εφηδνών.
1: Αφηδνών.
0: Αφηδνών.
1: Αφηδνών. Λοιπόν, Αργύρη μου, έχουμε έργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 26 Οκτωβρίου. Ο σταθμός διοδίων των Αφηδνών.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ γλωσσοδέτης, ρε παιδί μου, τι να κάνω τώρα. Πολλά δέλτα, πολλά τέτοια. Ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας μας μπαίνει σε φάση απαραίτητων τεχνικών έργων. Το νέο σκηνικό στον μετοπικό σταθμό διοδίων Αφηδνών στα όρια του Δήμου Οροπού έχει ήδη ξεκινήσει από τις 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και ως τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου τα έργα επιβάλλουν τον πλήρη αποκλεισμό 5 συγκεκριμένων λωρίδων εξυπηρέτησης αποκλειστικά στην κατεύθυνση προς τη Λαμία.
0: Τα καλά νέα είναι πως οι περιορισμοί δεν θα ισχύουν για όλο το 24ωρο, αλλά θα εστιάσουν κυρίως στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Ειδικότερα, οι εν λόγω λωρίδες θα μένουν κλειστές από Δευτέρα έως και την Παρασκευή, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, και για όσους ταξιδεύουν το Σάββατο, η ταλαιπωρία μειώνεται καθώς τα έργα θα διαρκέσουν από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 εκεί στο Breakfast Show και βρέθηκε, παιδιά, η νικητήρια γραμμή, η νούμερο 11.
1: Η 11η γραμμή, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
2: Καλημέρα, λέγομαι Μαρία. Έχω κερδίσει τη δωρεπιταγή από τα Public για το Back to School. Ευχαριστώ πολύ, Αργύρη και Ζωή.

Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. Στον 92,9 Kiss.

0: Κυκλικής Κουσκούς.
1: Well, that's just crazy.
2: Άκου τώρα τα νέα από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από το Παρίσι. Θυμάστε τότε που είχαν πάει και είχαν κλέψει τα κοσμήματα της Kim Kardashian σε ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι και γίνει ολόκληρος χαμός.
3: Τα βρήκε ποτέ.
2: Τα βρήκε, φυσικά βρήκε και τους κλέφτες, γίνανε και τα δικαστήρια και ήρθε η ώρα λοιπόν να πάρει μια συμβολική αποζημίωση.
3: Από το ξενοδοχείο.
2: Από...
3: Από ποιος θα δει, λογικά από το ξενοδοχείο που μπήκανε μέσα και τις τα κλέψανε.
2: Φυσικά. Λοιπόν, άκου τώρα, οι ληστές αυτές, αυτοί που την. Γιατί έβλεπα τις Καρντάσιανς εγώ και το είχα δει όλο το. Είχαν τραβήξει και επεισόδια από το δικαστήριο.
3: Σιγά που θα τα αφήνανε.
2: Λοιπόν, οι δράστες αυτοί ήταν γνωστοί ως παππούδες ληστές, γιατί ήταν μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία.
3: Φίλοι μου.
2: Και μάλιστα ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία για την Kim Kardashian και θα πάρει αποζημίωση 1 εκατομμύριο ευρώ.
3: Μ' αρέσει που τη λέει και συμβολική.
2: Συμβολική.
3: Αν πει για την Kim Kardashian, συμβολική.
2: Γιατί πιστεύει ότι κοσμήματα είχαν χαμηλότερη αξία.
3: Όχι, αλλά από τη στιγμή που τη βρήκανε. Όχι, μεγαλύτερη αξία είχαν, αλλά από τη στιγμή που τα βρήκε τα κοσμήματα και τα πήρε πίσω. Είναι, για την Kim Kardashian είναι συμβολική
2: η αποζημίωση.
3: Αγάπη μου,
2: τις κλέψανε μέσα στα κοσμήματα που είχε, είχε το δαχτυλίδι των αραβώνων της με τον Kanye West που είχε 4 εκατομμύρια δολάρια.
3: Φαντάσου, μόνο το δαχτυλίδι.
2: Και πήρε μόνο το ένα πίσω συμβολικά.
3: Ναι, αλλά το δαχτυλίδι το βρήκε.
2: Το βρήκε και μάλιστα στο δικαστήριο πήγε και με τα κοσμήματα. Πήγε με,
3: αυτά που
2: με,
3: τις κλέψανε.
2: Πήγε με κοσμήματα, ναι, τα φορούσε.
3: Μόνο.
2: Φορούσε και ρούχα, βρεσιαγύρι μου.
0: The Breakfast Show, κάθε πρωί

0: Kiss Breakfast Show.
1: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, είναι πολύ ωραία. Και όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλημέρα στην παρέα θα πω.
1: Δεν έχετε να πάτε πουθενά, παιδιά, γιατί σε λίγο μαθαίνουμε πώς μιλάει η Gen Z στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αλλά και ποιες περίεργες συνήθειες έχουν οι ερωτευμένοι.
1: Για πιο περίεργες είναι οι παπαυλακώνες όταν ερωτεύεσαι.
0: Θυμηθούμε τα παλιά. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
4: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
5: Έτοιμος για αύριο!
4: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
6: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
2: 92,9. Kiss. Kiss Breakfast Show. 90s to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, παιδιά. Μία ανάσα από το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στην ομάδα του Viber. 6942-929-929. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής,
0: Αμέ. Αμέ. Είδες την Παρασκευή τι ωραία περνάει η ώρα. Οι πιο σημαντικές στιγμές λοιπόν βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπη στη γειτονιά σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του.
1: Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από ευάλωτες, μέσα από έργα. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Παρασκευούλα σήμερα λοιπόν και καλοκαιρινός παραμένει ο καιρός. Στην Αθήνα η μέρα θα αρχίσει με καθαρό ουρανό, το βλέπουμε ήδη από το παράθυρό μας. Και το μεσημέρι θα εμφανιστούν κάτι νεφοσούλες. Αλλά εντάξει, δεν θα γίνει κάτι φοβερό. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έτσι, θα φτάσει μέχρι τους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα πέσει πάλι και θα έχουμε έτσι ένα δροσερό βραδάκι. Ό,τι πρέπει ο καιρός για να υποδεχτούμε ένα Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, Αργύρη, βλέπω την κόλαση που γίνεται έξω στους δρόμους της Αθήνας και δεν αντέχω άλλο και σκέφτομαι ότι το Σαββατοκύριακο θα γίνει ακόμη πιο πολύ κόλαση στο κέντρο, γιατί για ένα 24ωρο η οδός Αθηνάς αλλάζει εντελώς χρήση. Αφορμή αποτελεί η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο 22 Σεπτεμβρίου και κλείνει για τα οχήματα αυτός ο δρόμος και ξαφνικά θα ανήκει στους πεζούς. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν δράσεων για όλες τις ηλικίες, μαθήματα γιόγκα για χαλάρωση και ευεξία, θεατρικά παιχνίδια, πρωτότυπα εργαστήρια ζωγραφικής με ποδήλατα, σεμινάρια σκέιτ, προβολές ταινιών, συναυλίες, πάρτι. Μιλάμε, θα γίνει χαμός έτσι.
0: Χειροκροτώ. Κάθε φορά που ένας δρόμος γίνεται πεζόδρομος και δραστηριότητες για τον κόσμο να πάει με τα παιδιά του να περπατήσει και τι ωραία, τι καλά, εγώ χειροκροτώ.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 Kiss και Αργύρη μου, βγάλει το τετραδιό σου που έχει σημειώσει ηλικίες.
1: Το μπροστά το έχω έτοιμο, γράφω, λέγε.
0: Λοιπόν, η Gen Z, θυμάσαι ποια είναι η Gen Z?
1: Αχ, είναι στο περσινό τετράδιο, δεν τα έγραψα στο καινούριο.
0: Είναι αυτοί που γεννηθήκανε μετά το 96 μέχρι το 2010.
1: Δεν με αφορά, εσύ είσαι αυτή.
0: Δεν είμαι εγώ είμαι τελευταία millennial.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η Gen Z.
1: Πρέπει να κάθομαι να τα γράφω πάλι από την αρχή, δεν μπορώ.
0: Βάζει το AI στην καθημερινότητά της. Ένα στους τέσσερις προτιμά να μιλάει στο AI από το να μιλάει σε πραγματικούς φίλους.
1: Πώς γίνεται, ρε εσύ, αλήθεια, πώς γίνεται.
0: Αγάπη, για δείξε λίγο τη συνομιλία σου με το AI.
1: Ναι, αλλά
0: που του λες, αγάπη, για πες μου αυτό.
1: Ναι.
0: Καλύτερα μιλάς στο AI από ότι μιλάς σε μένα.
1: Συγγνώμη, δεν είσαι μόνο εσύ. Εγώ πρώτα μιλάω σου. Τα προβλήματά μου εσύ τα ξέρεις. Δεν τα ξέρει το ChatGPT. Μην κοιτάς που εσύ βάζεις τα συμβολέα σου μέσα.
0: Λοιπόν.
1: Μα είναι δυνατόν να αντικαταστήσω τους φίλους με το ChatGPT?
0: Το 47% των ερωτηθέντων της Gen Z δήλωσε ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης καθημερινά ή μέρα παραμέρα. Ποσοστό που είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων.
1: Εντάξει, όλοι το κάνουμε αυτό.
0: Το 56% αξιοποιεί την AI για αναζήτηση πληροφοριών, ναι. Το 49% για διάβασμα, το 47% για να αντλεί ιδέες για έμπνευση, ενώ ναι. Το 39% το χρησιμοποιεί σαν φίλο.
1: Το 39% με στεναχωρεί και θέλω να το πάρω αγκαλιά και να τους πω: έχετε ένα φίλο, πάρτε με τηλέφωνο. 6-9 και να με πάρουν τηλέφωνο. Γιατί? Να έρθουν στο θέατρο, να δουν παράσταση δωρεάν από μένα κερασμένα και μετά να πιούμε ένα ποτάκι και να μου πούν τα προβλήματά τους. Πραγματικά από το να μιλάνε στο ChatGPT. Ένα 39% είναι μεγάλο ποσοστό.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Παρασκευή λοιπόν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, εδώ στον αέρα του KISS 92,9. Είναι μια καλή ώρα για να μιλήσουμε για το KISS World Concert 2026 που αφορά τη Σακύρα Σακύρα.
1: Παιδιά μου, ο 92,9 KISS και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα Σακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία τη Σακύρα Πυραμίδες της Γκίζα στις 28 Νοεμβρίου.
0: Φανταστικό ταξίδι είναι αυτό, ονειρεμένο ταξίδι. Για να ζήσει λοιπόν την εμπειρία, μπείτε στο kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή με το Genius Travel, όπου η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
4: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
5: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: ήξερες ότι...
1: Ζωή μου και ακροατιές μου, ξέρατε ότι οι ερωτευμένοι κάνουν περίεργα πράγματα μεταξύ τους?
2: Πόσο περίεργα?
1: Εσύ θα μας πεις που είσαι ζουζουνιάρα.
2: Εγώ
1: γιατί εμείς
2: ζουζουνιά.
1: Το έχουμε ξεχάσει το άθλημα. Για πες εσύ ζουζουνιάρα, ποια είναι τα περίεργα πράγματα που κάνεις?
2: Εντάξει, εμένα τι μου αρέσει? Μου αρέσει πάρα πολύ να χαϊδεύω μαλλιά συνέχεια.
1: Για να δω, υπάρχει στο μενιού.
2: Μου αρέσει να φροντίζω πάρα πολύ.
1: Να το μυρίζουν τα μαλλιά του συντρόφου τους.
2: Αχ, το κάνω.
1: Εσύ τα μυρίζεις, τα τραβάς.
2: Και τα δύο κάνω. Δεν ήθελα να το πω για να μην τροπιαστώ.
1: Για τη μυρωδιά τους, λέει, μπορεί να πυροδοτήσει ευχάριστες αναμνήσεις.
2: Πάρα πολύ. Εμένα μ' αρέσει πολύ να μυρίζω το
1: νάνο. Εσένα σε έχω ικανή να μυρίζεις για να ρωτήσεις ποιος σαμπουάν είναι.
2: Το κάνω κι αυτό. Λοιπόν. Αλλά εμένα μ' αρέσει η μυρωδιά του άλλου. Γιατί είμαι ερωτευμένη, γιατί μ' αρέσει και η μυρωδιά του.
1: Τι άλλο κάνεις? Εσένα θα πιάσουμε.
2: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Δαγκάνεις?
2: Δεν τα κάνω. Κάνω μασάζ όμως, πολύ μασάζ να ξέρεις.
1: Μασάζ για να δω.
2: Είμαι τρελή μασατζού.
1: Δεν υπάρχει μέσα. Αυτοί που δαγκάνουν λοιπόν, η ισχυρή συναισθηματική σύνδεση μπορεί να προκαλέσει έτσι μια χαριτωμένη επιθετικότητα.
2: Το κάνουμε, πιάνει λίγο το cuteness overload.
1: Μην τρέξει και αίμα.
2: Cute aggression είναι αυτό. Και στο Χωσέ ωραία. Το κάνω. Το αυτάκι του το δαγκώνω λιγάκι.
1: Μάλιστα. Έτσι όπως είπες, το αυτάκι του το δαγκώνω λιγάκι, δηλαδή μιλάς μορουδίστικα.
2: Επίσης
1: μια κατηγορία.
2: Κριντζάρω κάπως.
1: Καθόλου.
2: Δεν μιλάω
1: μορουδίστικα. Εμένα μου τα κάνεις αυτά.
2: Μόνο για πλάκα τα κάνω.
1: Μπορεί να σημαίνει, αυτό δημιουργεί λέει μια ζεστασιά και μια εγκύτητα.
2: Εντάξει, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη, ρε παιδί μου.
1: Ποια είναι η πιο αστεία λέξη που χρησιμοποιείς για να ζουζουνίσεις?
2: Στο παρελθόν, έναν πρώην μου τον έλεγα αρνάκι μου.
1: Και αρνάκι.
2: Αρνάκι.
1: Εγώ νομίζω έλεγα τζιμπριτζίνι.
2: Γιατί είχε κατσαρόμαλι και μου θύμιζε αρνάκι.
1: Ωραία. Πειράζονται επίσης.
2: Σίγουρα.
1: Είναι ένας τρόπος για να δείξουν οικειότητα αλλά και στοργή. Τώρα τι πείραγμα να είναι αυτό?
2: Το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι? Το αερίζονται.
1: Όχι, ποτέ.
2: Θα το κάνουν.
1: Όχι, ποτέ.
2: Κάποιοι
1: ποτέ.
2: Το κάνουν.
1: Παιδιά, κάποια πράγματα πρέπει να τα κρατάμε για τον εαυτό μας. Δεν είναι όλα για να τα μοιραζόμαστε.
2: Αργύρι, εμένα με πιάνει. Άμα πραγματικά.
1: Είμαστε και πρίγκιπες και πριγκίπισες. Δεν χρειάζεται. Οι πριγκίπισες και οι πριγκίπες δεν αερίζονται μπροστά στον κόσμο.
2: Αν αεριστεί μπροστά μου το έτερον μου ήμιση, με πιάνει νευρικό γέλιο. Μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Ενώ άμα το κάνεις εσύ, θα σε πετάξω έξω από την πόρτα.
1: Με ξέρεις 3,5 χρόνια. Σε έχω φέρει ποτέ σε αυτή τη δύσκολη θέση. Εσύ όμως. Ζωή.
2: Τέλος, κλέβουν τα ρούχα τους και τα φοράνε. Και εγώ κλέβω.
1: Χιλιαδού ήτανε.
2: Ξέρεις πόσα. Ήμουνα πιεσμένη, είχαμε φάει στην ταβέρνα. Τι να κάνω? Και δεν το έκανα και επίθετος γυναίκα. Κλέβουν τα ρούχα και τα φοράνε. Ξέρεις πόσα βρακιά έχω κλέψει εγώ και μπλουζάκια.
1: Ποιόσα βρακιά και μπλουζάκια?
2: Πολλά.
1: Τι εννοείς?
2: Και κάλτσες.
1: Είμαι εγώ ζευγάρι με σένα, ας πούμε, και το βράδυ που θα φύγω από το σπίτι σου κρυφά σου παίρνω ένα βρακί.
2: Το μυρίζω πρώτα το βρακί και μετά το φοράω.
1: Μ' αρέσει που δεν θα κάνεις κατά τα άλλα.

0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater. Στο Ουδί.
3: Παμ του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: 92,9.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 εκεί στο Breakfast Show και ήρθε η ώρα, παιδιά μου, καλά.
1: Αυτή η ώρα που μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Παρασκευή σήμερα έχουμε να δώσουμε δώρο διαγωνισμού.
0: Έχουμε να δώσουμε το φανταστικό διήμερο στο Διόλκος Luxury Studio στο Λουτράκι, με δείπνο για δύο στο εστιατόριο Mega 3, κοκτέιλς για δύο στο Paul's All Day Cafe Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ, πισίνες, σάουνες, ατμόλουτρα, χαλαρωτικό μασάζ. Από το Visit Λουτράκι είναι αυτό το φανταστικό δώρο που δίνουμε στους ακροατές.
1: Παίξαμε
0: μας
1: όλη τη βδομάδα, γι' αυτό και σας λέω και σας έλεγα, σας λέω και θα σας λέω, πηγαίνετε κατευθείαν στο Instagram του Kiss, παιδιά, πατήστε προκαταβολικά ένα follow, γιατί εκεί πλέον θα τρέχουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Και το συγκεκριμένο, λοιπόν, σήμερα έχουμε νικητή και συγκεκριμένα νικήτρια. Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Τι κάνεις?
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι καλά.
1: Πώς σε λένε?
2: Εσύ? Ελευθερία ονομάζομαι.
1: Ελευθερία μου, είσαι τόσο τυχερή και στη ζωή σου ή μόνο στον αέρα του Kiss 92,9?
2: Μόνο στον αέρα του Kiss.
0: Ας είσαι σε εμάς, κοριτσάρα μου, ας είσαι σε εμάς τυχερή, γιατί εμείς θα σας δώσουμε τα καλύτερα δώρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ελευθερία μου, όλη η τύχη του κόσμου σε περιμένει στο Λουτράκι. Στο λέω και στο εγγυώμαι, θα αλλάξει η ζωή σου στο Λουτράκι.
0: Με ποιον θα πας?
2: Με μια φίλη μου, μάλλον, γιατί δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί λέω, αν κερδίσει αυτό εδώ τότε, λογικά με μια φίλη.
1: Γυναικοπαρέα στο Λουτράκι, με σπα και με τραπεζώματα και με.
0: Φανταστικά, θα περάσει, ζηλεύω. Μήπως να πάρεις εμένα μαζί σου.
1: Να είσαι καλά, Ελευθερία μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι πάντα έτσι τυχερή και πάντα να ακούς και είσαι 92,9.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί σα ακούω τι άλλο, δεν θα είχα μάθει για τον διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα. Καλημέρα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί στι

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, η σημαντική, η σοβαρή, να μάθουμε πώς θα πάει η σημερινή μέρα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Γιατί τα ζώδια, παιδιά, χωρίς τα ζώδια δεν πάμε πουθενά. Η αντίθεση, σου λέει, του Ερμή με το ζυγό, με τον Κρόνο στον Κριό, φέρνει καθυστερήσεις, αυστηρές συζητήσεις και μεγάλη πίεση στην επικοινωνία. Άκου τώρα. Είναι πιθανό να χρειαστεί να επανεξετάσουμε συμφωνίες, να δεχτούμε κριτική ή να νιώσουμε πως οι εξελίξεις προχωρούν πιο αργά από όσο θα θέλαμε. Πάμε αναλυτικά. Φίλε Κριέ, μία συζήτηση μπορεί να συναντήσει άρνηση, καθυστέρηση ή αυστηρή κριτική, ενώ ίσως χρειαστείς να πάρεις θέση σε ένα σοβαρό ζήτημα.
1: Ταύρε μου, η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική, ενώ μία καθυστέρηση, μία εκκρεμότητα ή ένα λάθος μπορεί να σου προσθέσει επιπλέον δουλειά.
0: Τα ζώδια για άλλη μια φορά με γλεντάνε. Φίλε Δίδυμε και συνάδελφε, εδώ λέει ότι ένα ερωτικό σχέδιο, μία έξοδος, μία δημιουργική προσπάθεια ή μία υπόθεση που αφορά παιδί. Μπορεί να καθυστερήσει εξαιτίας υποχρεώσεων ή διάφορων προτεραιοτήτων. Τίποτα, κουβάς και σήμερα.
1: Καρκίνε μου, μία συζήτηση στο σπίτι μπορεί να γίνει βαρύτερη, ενώ παράλληλα μία επαγγελματική υποχρέωση, καθυστέρηση ή απόφαση σου δημιουργεί πίεση.
0: Λιονταράκι μου, μία είδηση μπορεί να καθυστερήσει ή μία συζήτηση να αποδειχθεί πιο δύσκολη από όσο περιμένεις. Πρόσεξε, ιδιαίτερα τον τρόπο που εκφράζεσαι.
1: Παρθένε μου, ένα έξοδο, μία οφειλή, ένας διακανονισμός ή ένα ζήτημα κοινών οικονομικών μπορεί να σε πιέσει περισσότερο σήμερα.
0: Ζυγέ μου, ένας σύντροφος ή συνεργάτης μπορεί να εμφανιστεί αυστηρός. Απόμακρος ή απαιτητικός. Ενώ η συζήτηση φέρνει μπροστά σου ευθύνες που δεν είναι πλέον να παρακάμψεις.
1: Σκορπιέ μου, οι υποχρεώσεις που έχεις αφήσει στην άκρη επιστρέφουν, ενώ μια εργασιακή εκκρεμότητα μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο από όσο υπολόγιζες.
0: Το ξωτάκια μου, σήμερα χρειάζεται να οργανώσετε καλύτερα τις προτεραιότητές σας και να επενδύσετε χρόνο μόνο σε ανθρώπους και στόχους που αποδεικνύουν την αξία τους.
1: Εγώ κεράκι, μια επαγγελματική συζήτηση μπορεί να γίνει απαιτητική, ενώ ίσως χρειαστεί να αναλάβετε μεγαλύτερη ευθύνη ή να δεχτείτε μια απόφαση που περιορίζει προσωρινά τα σχέδιά σας.
0: Υδροχόη μου και ζωή, ακούστε λίγο προσεκτικά. Η μέρα είναι ιδανική για έλεγχο λεπτομεριών, διόρθωση λαθών και σοβαρή προετοιμασία. Μερικές φορές ένα όχι ακόμα σε προστατεύει από μια βιαστική επιλογή.
1: Μάλιστα.
0: Σοφά λόγια λένε τα ζώδια.
1: Ψαράκια μου, ένα θέμα δανείου, οφειλής, διακανονισμού. Τα ψαράκια τι τραβάνε, μωρέ, κάθε φορά.
0: Τι τραβάνε.
1: Ή κοινών οικονομικών μπορεί να απαιτήσει άμεση οργάνωση. Παράλληλα, ίσως αισθανθείτε ότι δεν έχετε τη στήριξη που περιμένατε.
0: Όμορφα μου πλάσματα, δεν ξέρω τι να πω. Ό,τι ακούσατε, ό,τι καταλάβατε, αυτά μας περιμένουν το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Λοιπόν, όμορφα μου πλάσματα, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος τη σημερινή μας εκπομπή. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Ήμουν η Ζωέ Πρέ.
0: Ήταν το Breakfast Show και ήρθε η ώρα να παραδώσουμε το μικρόφωνο, αυτό το τιμημένο μικρόφωνο του Kiss 92,9, στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη και στα 92 ολόκληρα λεπτά της χωρίς διαφημίσεις.
1: Να έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο, να μας σκέφτεστε αυτά τα άδεια πρωινά χωρίς εμάς.
0: Και τη Δευτέρα θα έχουμε να πούμε πολλά σίγουρα, νιώθω.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Θα έχουμε.
1: Θα έχουμε, ελπίζω.
0: Θα έχουμε για πολλούς λόγους. Ελπίζω να γυρίσουμε.
1: Να κάνετε follow το Instagram του 92,9 Kiss και το δικό μου και του Αργύρη Αγγέλου για να δείτε γιατί σας
0: έχετε μας στο νου σας λίγο έτσι από σήμερα μετά την εκπομπή, γιατί θα δείτε πολλές εκπλήξεις που θα τις συζητήσουμε και τη Δευτέρα εδώ στον αέρα. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα. Καλημέρα!

0: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
1: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
2: Έτοιμος για αύριο!
1: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.

0: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας μέχρι τις 12 και νομίζω πως σήμερα όλοι έχουμε λίγο περισσότερη υπομονή με τα πάντα, γιατί ξέρουμε ότι είναι Παρασκευή. Έχουμε βρει πλέον ρυθμό, τα σχολεία ολοκληρώνουν και την πρώτη γεμάτη εβδομάδα τους και κάπως έχουμε ξαναμπεί όλοι σε ένα πρόγραμμα. Kiss at Work, όλες οι επιτυχίες 90's now και έχουμε μπροστά μας 92 λεπτά non-stop.

Πρωινό Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και κρατήστε το ραδιόφωνο εδώ στο 92,9 γιατί το επόμενο διάστημα δεν έχει τίποτα απολύτως να μας διακόψει. 92 λεπτά, όλες οι αγαπημένες 90s νέα επιτυχίες. Underdog Project ακούμε, Summer Jam, η ώρα είναι 10 και 4 και πάμε να βγούμε έξω στην κίνηση γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει κίνηση. Παρασκευή σήμερα δεν μπορεί να μην έχει κίνηση. Ξεκινάω, έχουμε προβλήματα παιδιά στο ρεύμα, στα δύο ρεύματα της παραλιακής λόγω τροχαίων. Το ρεύμα προς Γλυφάδα είναι ακινητοποιημένο από το Φαλιρικό Δέλτα προς το ΕΔΕΜ και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Ιωάννου Φίξ εκεί στο Παλαιοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης τώρα που είπα Πειραιάς και το λιμάνι του Πειραιά γίνεται το αδιαχώρητο, αλλά έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα ψηλά και στη Λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η κατάσταση στην Κηφισίας από ό,τι βλέπω εκεί οι οδηγοί μένουν αρκετή ώρα με το πόδι στο φρένο και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε κινησούλα, καθυστερήσεις στη Βασιλή Σοφίας και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτά τα νέα μας για την κίνηση. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Teddy Swims, θα ακούσουμε Ava Max, αλλά τώρα έρχονται οι Backstreet Boys από κάτι από τα παλιά. Incomplete εδώ πάντα στο 92,9 Kiss.

Ava Max, Kings and Queens, είστε πάντα στο 92,9 Kiss και κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 εδώ στο Kiss at Work παίζουν για 92 λεπτά non-stop όλες οι 90's νέες επιτυχίες. Back to school σημαίνει καινούργια αρχή και στην Intersport θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά με δράση. Σχολικές τσάντες από 9,99, αξεσουάρ, ρούχα και παπούτσια από κορυφαία brands και τα Adidas Galaxy 8 στα 39,99 σε 67 καταστήματα. Intersport και στο intersport.gr. Σε λίγο εδώ στον Kiss θα χτυπήσει το κουδούνι, το σχολικό κουδούνι, ξέρετε, που σήμερα δεν σας στέλνει στην τάξη, σας στέλνει κατευθείαν για δώρο. Η Intersport χαρίζει 50 ευρώ και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε έτοιμοι όταν το κουδούνι χτυπήσει και το ακούσετε να με καλέσετε στο 210-85.000. Σήμερα λοιπόν ψάχνω την 10η κατά σειρά γραμμή που θα με καλέσει. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα Lorin και τα και επανέρχομαι με το τι αλλάζει στις φθηνές εισαγωγές από την Κίνα.

Στο 92,9 και η Παρασκευή σήμερα, και αυτό από μόνο του είναι μια πάρα πολύ καλή είδηση. Αν και τώρα έχω μια άλλη είδηση που μπορεί να σας χαλάσει λίγο έτσι το online shopping, όχι τίποτα άλλο. Για πείτε μου, πόσοι από εσάς έχετε βάλει κάτι στο καλάθι από Shein ή Temu μόνο και μόνο επειδή έκανε 2,99? Οι πολύ φθηνές εισαγωγές από την Κίνα λοιπόν μπαίνουν πλέον σε πιο αυστηρό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την 1η Νοεμβρίου έρχεται νέο τέλος διεκπαιρέωσης για προϊόντα που φτάνουν απευθείας σε Ευρωπαίους καταναλωτές, ενώ ήδη υπάρχει επιβάρυνση για μικροδέματα έως 150 ευρώ. Και οι πλατφόρμες όπως Shein και Temu θα έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για το αν τα προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα πληρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας. Με λίγα λόγια, η Ευρώπη βάζει φρένο στο μοντέλο των πάμφθηνων εισαγωγών, οπότε εκείνο το «έλα μωρέ, 3 ευρώ κάνει, βάλ' το και αυτό στο καλάθι», μάλλον από εδώ και πέρα θέλει λίγο περισσότερη σκέψη πριν πατήσεις το κουμπάκι αυτό για το check-out. Συνεχίζουμε LP, Lost on You, πάντα συντονισμένη στο 92,9 Kiss.

Είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Μαζί ακούμε όλες τις 90s, την επιτυχίες που αγαπάμε για 92 λεπτά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έχετε δει ποτέ κάποιον για να, έτσι, για ένα δευτερόλεπτο να λέτε κάπου το ξέρω? Στη Μινεσότα αυτό, παιδιά, έγινε viral για έναν πολύ απρόσμενο λόγο. Μία 35χρονη συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλειψε από κατάστημα μπαταρίες ηλεκτρικών εργαλείων αξίας περίπου $580. Μέχρι εδώ μία, έτσι, τοπική δισούλα. Μόνο που όταν δημοσιεύτηκε η φωτογραφία σύλληψής της, τα social media πήραν φωτιά, επειδή χιλιάδες χρήστες σχολίασαν ότι τους θυμίζει εντυπωσιακά την Τζένιφερ Λόπες. Παιδιά, είναι η ίδια, χωρίς πλάκα. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το ίντερνετ έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα.

0: καλύτερα. Έπιασε αμέσως το Jenny from the block και το μετέτρεψε στο Jenny from D block. Κάποιοι έφτασαν μάλιστα μέχρι και να αστευτούν ότι χρειάζεται τεστ DNA για να δουν αν υπάρχει κάποια έτσι χαμένη συγγένεια. Για την ιστορία να σας πω πως η 35χρονη αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη μέρα, αλλά η φωτογραφία είχε ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου. Τελικά ποτέ δεν ξέρεις τι θα σε κάνει viral.
1: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Και είσαι ο καλύτερος σταθμός με διαφορά και συνεχίστε έτσι.
1: 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Η ώρα είναι 11, είστε στο 92,9 Kiss και κάπου εδώ η Παρασκευή αρχίζει έτσι να αποκτά άλλη χάρη. Έχουμε ξεμπερδέψει με το πρώτο μισό της ημέρας. Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει επικίνδυνα και νομίζω ότι δικαιούμαστε όλοι να χαλαρώσουμε λίγο τους ρυθμούς, έστω και μόνο έτσι λίγο στο μυαλό μας. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας στο Kiss at Work μέχρι τις 12 και συνεχίζουμε με όλες τις επιτυχίες 90s Now και φυσικά συνεχίζουν και τα 92 λεπτά non-stop μουσικής.

Kiss at Work εδώ στο 92,9 Kiss, 90s to now επιτυχίες, Britney Spears, Baby One More Time, και σας έχω έτσι φανταστικά νεάκια, το ξέρετε ήδη. Kiss World Concerts έχουν επιστρέψει, αυτή τη φορά ο Kiss μαζί με την Genius Travel σας στέλνουν στις πυραμίδες της Γκίζας για να δείτε live τη Σακύρα. Ένας τυχερός μαζί με το Plus One του κερδίζει πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη μεγάλη αυτή συναυλία της Σακύρα το Σάββατο 28 Νοεμβρίου με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας. Δηλαδή, ακούστε τώρα, Σακύρα, Κάιρο, πυραμίδες και ένα ταξίδι για δύο. Πόσο πιο bucket list εμπειρία μπορεί να γίνει αυτό? Δεν χάνετε άλλο χρόνο, μπαίνετε τώρα στο site μας kiss929.gr, δηλώνετε συμμετοχή στη φόρμα του διαγωνισμού και η μεγάλη κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show Kiss World Concerts 2026 Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας. Αυτός δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, παιδιά, είναι από εκείνα τα ταξίδια που λες, αν το ζήσω θα το θυμάμαι για πάντα. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω ποια τεράστια pop star επιστρέφει στη σκηνή των MTV Video Music Awards μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Και πιστέψτε με, αν κάποια ξέρει να δημιουργεί στιγμές που μένουν στην ιστορία, είναι αυτή.

0: Shouse και Love Tonight 90's Tonight, επιτυχία στο 92,9 Kiss. Και επειδή σήμερα τα μουσικά νέα μας γυρίζουν λίγο πίσω στην δεκαετία του 2000, πάμε σε μια επιστροφή που πραγματικά δεν την περιμέναμε.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Η Madonna επιστρέφει στη σκηνή των MTV Video Music Awards και μάλιστα θα ανοίξει τη φετινή τελετή στις 27 Σεπτεμβρίου, 23 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία της live εμφάνιση εκεί. Και επιστρέφει σε πολύ δυνατή χρονιά. Το Confessions 2 πήγε νούμερο 1 στην Αμερική και η Madonna είναι η καλλιτέχνηδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα φετινά VMAs, 11 συνολικά μεταξύ άλλων για Video, Artist και Song of the Year. Και τώρα πάμε λίγο πίσω. Θυμάστε τι είχε γίνει την τελευταία φορά που ανέβηκε εκεί για performance? Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera και εκείνο το φιλί που την επόμενη μέρα συζητούσε όλος ο πλανήτης. Οπότε 23 χρόνια μετά έχω μία ερώτηση. Τι μπορεί να ετοιμάζει αυτή τη φορά η Madonna για να μας κάνει πάλι να μιλάμε? Λοιπόν, σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφω με περισσότερες 90's του Now επιτυχίες. Που αλλού φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: 92,9.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, την παρέα.
0: 92,9 Kiss. Oh, thought you'd tell me.

θυμηθείτε, σήμερα είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και αν ψάχνετε έναν καλό λόγο να βάλετε λίγη έτσι περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά σας, μόλις σας βρήκα ένα πάρα πολύ μεγάλο λόγο. Μόλις εγκαινιάστηκε το The Hellenic Sports Park, 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, ανοιχτά για όλους καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, σύγχρονες εγκαταστάσεις ανοιχτού, αλλά και υγρού στίβου. Πρακτικά το μόνο που μένει είναι να αποφασίσετε τι άθλημα θέλετε να κάνετε. Κατεβάζετε και την εφαρμογή Livio, κλείνετε το γήπεδό σας και μπορείτε να δεσμεύσετε και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. The Hellenic Sports Park, η νέα αθλητική γειτονιά της Αθήνας, είναι εδώ και τώρα δεν έχουμε και πολλές δικαιολογίες για να μην σηκωθούμε από τον καναπέ μας. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Dua Lipa, Training Season, ένα τραγούδι που έχει γίνει ξανά viral, έτσι, στο TikTok. Και κάπως έτσι εμείς φτάσαμε στο σημείο που η Παρασκευή αρχίζει να μας κλείνει το μάτι λίγο πιο έντονα. Η δική μας παρέα για σήμερα ολοκληρώνεται, αλλά εσείς κρατήστε τη μουσική δυνατά και μπείτε έτσι σιγά σιγά σε weekend mood, χωρίς βιασύνη, αλλά χωρίς και πολλά πρέπει. Απολαύστε το Σαββατοκύριακό σας, να κάνετε ό,τι αγαπάει η ψυχούλα σας, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 10 ακριβώς το πρωί, μετά το breakfast show. Τώρα έρχεται η Μαρία Γιώργα και ένα συντροφιά σας έως τις 2 το μεσημέρι με περισσότερες 90's νέα επιτυχίες. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: 92,9 Kiss.
12: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever, wherever.
12: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
13: Όπως σας κάνω εικόνα για το πόσο ωραία θα περάσετε όταν ξεκινάει λοιπόν η ραδιοφωνική σεζόν με Kiss World Concerts και Shakira, δεν έχουμε καλύτερο. Εμείς χαιρόμαστε περισσότερο από εσάς που θα πάτε κιόλας. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ένα πολύ όμορφο πρωινό Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει. Με κέφι, έξτρα κέφι, γιατί είναι Παρασκευή, όπως καταλαβαίνετε, και έρχεται Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα και ξεκινάμε με Anastasia αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

Οι Backstreet Boys και το Everybody στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90s του Now. Καλημέρα και πάλι. Έρχεται λοιπόν υπέροχο Σαββατοκύριακο και ξέρετε τι θα κάνουμε. Θα αφήσουμε λίγο στην άκρη το αυτοκίνητο και θα περπατήσουμε. Ευτυχώς λοιπόν υπάρχει ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Να θυμηθούμε ότι η πόλη δεν είναι μόνο δρόμοι, φανάρια και κορναρίσματα και τσακωμή στο δρόμο. Από αύριο λοιπόν ξεκινούν και στην Αθήνα οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και για 24 ώρες η Αθηνά γίνεται δρόμος για τους πεζούς. Μήπως λέω να το πάρουμε λίγο πιο προσωπικά αυτό, παιδιά. Για μια κοντινή διαδρομή, αφήνουμε το αυτοκίνητο, βάζουμε τα αθλητικούλια μας και φύγαμε για λίγο περπατηματάκι, λίγο καθαρό μυαλό, λίγη κίνηση. Και το σημαντικότερο, παιδιά, αυτό είναι το σημαντικό, μηδέν άγχος για το πού θα χωρέσει το αυτοκίνητο. Το προτιμώ χίλιες φορές από το να ψάχνω πάρκινγκ. Jennifer Lopez αμέσως τώρα, and your mama.

0: Είναι ο Harry Styles στον 92,9 Kiss. Καλημέρα και πάλι. Παιδιά, με αυτά τα θέματα που διαβάζω, ή έχω γίνει με τα χρόνια πάρα πολύ ανοιχτόμυαλη, ή οι υπόλοιποι έχουν μείνει λίγο πίσω. Θέλω να σας πω μια ιστορία που έγινε στη Φόρμουλα 2. Φόρμουλα, ναι, 2. Η αδελφή λοιπόν του οδηγού Σεμπάστιαν Μοντόγια βρέθηκε στα πίτια να τον στηρίξει. Μπορούσε λοιπόν ένα λευκό φόρεμα, βαθύ ντεκολτέ. Έτσι, βαθύ ήταν το ντεκολτέ, οκ. Μέχρι εδώ καλά. Το θέμα είναι ότι στην ζώνη των πίτι ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες ένδυσης και οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ως καλεσμένη της ομάδας υπαγόταν στους σχετικούς κανονισμούς και κάπως έτσι ο αδελφός της βρέθηκε να πληρώνει πρόστιμο 428 λιρών. Ίδια πάντως είναι και influencer, δεν το πήρε και τόσο βαριά. Την επόμενη μέρα εμφανίστηκε και το έβγαλε και στο Instagram με λευκό παντελουνάκι και έγραψε κατάλληλη ενδυμασία. Σωστή. Τι ήθελα να φοράει μπούργκα, αφήστε τον κόσμο να φορέσει τι θέλει. Εν τω μεταξύ του είδα το φορεματάκι, όντως ήταν ένα βαθύ ντεκολτέ. Και τι έγινε, ένα κουκλί ζωγραφιστό ήταν το κορίτσι.
1: Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ διπαμ διπαμ. DPAM το School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
5: Σέπτεμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: 92,9.

Dance Akuduro στο 92,9 και είναι αυτό το vibe σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή, έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά μας, έτσι να το ευχαριστηθούμε, να χορέψουμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε και φυσικά όχι μόνο να κάνουμε σχέδια για αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και για τον Οκτώβρη, γιατί θέλω να σας πω το εξής. Το Digital Theatre Woody υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το Titanic An Immersive Voyage, το λέω και λίγο και αγγλικά και γαλλικά μαζί, λοιπόν μια διεθνή immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπεροκέανιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Παιδιά, αυτή η έκθεση πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί δεν προσεγγίζει το Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί τη διαδρομή του από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια, το μεγαλείο του, με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου. Έχει προβολές 3D, video animations. Μπαίνουμε κατευθείαν και εμείς μέσα σε αυτό το ταξίδι. Πού να βάγει, βέβαια, προσωπικές ιστορίες επιβατών, καμπίνες, αίθουσες. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα το χάσουμε τίποτα. Από 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Woody. Λοιπόν, και αφού κάνουμε τα ωραία μας τα σχέδια και για τον Οκτώβρη, απολαμβάνουμε Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, αυτό το ωραίο βράδυ Παρασκευής.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε πολλές νέες πρεμιέρες. Αν θέλετε να πάτε κανένα ωραίο σινεμαδάκι το Σαββατοκύριακο, μια χαρά. Αν θέλετε δράση, αν θέλετε κωμωδία, άλλη και πιο σκοτεινό έτσι, θέμα. Αν θέλετε απλά popcorn όπως εγώ και κλιματισμό, εγώ για το popcorn πάω, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, έχουμε το Tennis Maestro με τον Pier Francesco Favino. Μια ιστορία ενηλικίωση με φόντο το τένις. Έχουμε το The Fix με τον Liam Neeson. Είμαι πάρα πολύ μεγάλη φάνο, όπως σας έχω ξαναπεί. Έχουμε το Τρυφερό Κτίνος με τη Λία Σεϊντού. Ένα σκοτεινό οικογενειακό δράμα. Για τους πιο τολμηρούς έχουμε και το Resident Evil. Και το καλύτερο είναι η αλόκοτη επιλογή της εβδομάδας, παιδιά, είναι η Κότα. Με πρωταγωνίστρια κυριολεκτικά μια κότα. Δεν ξέρω ποιος θα πάει να δει. Εγώ θα μπορούσα να πάω να τη δω την Κότα με το ποπκορνάκι μου. Μόνο και μόνο για να δω τι είναι αυτή η ταινία με την Κότα. Πάμε για break και επανερχόμαστε με Lady Gaga. Φυσικά στο 92,9 Kiss.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
5: Ένα κύρο που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Ψήρα, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: 92,9
14: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
15: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever, wherever.
14: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
0: Ορίστε, διαγωνισμούς θέλετε και μου στέλνετε μηνύματα. Εμείς δεν έχουμε απλά διαγωνισμούς. Έχουμε εμπειρίες, συναυλίες, τραγούδια, μουσικές. Και έτσι θα πάει φυσικά και αυτή την ώρα η Μαρία Γεωργάκαινα. Θα απολαύσουμε πολύ αγαπημένα τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε με Lady Gaga που μόλις διάβασα ότι απέκτησε και το πρώτο της παιδάκι μέσω παρένθετης της μητέρας. Μπράβο, αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Μένουμε συντονισμένοι στο 92,9 και την απολαμβάνουμε με το Bad Romance.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Και θυμηθείτε και σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, φυσικά είστε εδώ σωστά συντονισμένοι. Θέλω να σας πω τώρα το εξής, επειδή έρχεται ο ωραίος Σαββατοκύριακο και ίσως να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο να κάνουμε τα ωραία, τα ρομαντικά, τα ραντεβού. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εύχομαι, αν έχετε κλείσει το ραντεβού και είναι και το πρώτο κιόλας, να μην έχετε φάει σκόρδο. Δεν θα είχε πλάκα όλο αυτό. Αν τώρα έχετε φάει σκόρδο, υπάρχει μία λύση, έτσι. Σύμφωνα με μελέτη, το απλό γιαουρτάκι του Θεού μπορεί να βοηθήσει να περιοριστεί αυτή η κακοσμία από το σκόρδο που θα ήθελα να μην το φάτε, βέβαια. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μιλάμε απλώς για το ότι καθαρίζει το στόμα, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί τελείως περιορίζει αυτή τη χαρακτηριστική μυρωδιά του σκόρδου. Και το σημαντικό είναι να το φάτε αμέσως μετά το σκόρδο, το γιαούρτι εννοώ, έτσι. Κατευθείαν δηλαδή, σκόρδο κατευθείαν γιαούρτι. Μπαίνει κατευθείαν στη διατροφή μας, παιδιά. Καλό θα ήταν, βέβαια, είπαμε, για το πρώτο ραντεβού, έτσι να προσέχουμε λιγάκι. Τι λέτε κι εσείς?

0: Ακριβώς αυτό είναι το mood και σήμερα στο 92,9 Kiss. Όλες οι επιτυχίες 90's to now και Fly. Fly το λέμε εμείς γιατί μας συνεπέρνει όλο αυτό. Αφού θα πάτε κι εσείς και θα ταξιδέψετε και θα πετάξετε για την Αίγυπτο. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σας στέλνουν στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Shakira. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο. Με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη. Φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Αχ, για να ζήσετε αυτή την εμπειρία, απλά μπαίνετε στο kiss929.gr. Δηλώνετε συμμετοχή, πάντα παρέα με την Genius Travel. Να ξέρετε ότι ούτως ή άλλως μπαίνετε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Να πάτε στο Μαρόκο με το δικό σας ρυθμό. Να πάτε στην Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα, ρεβεγιόν, κουραζιερόπλοιο στον Νείλο. Υπέροχα πράγματα μόνο στο 92,9.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1.99. Ζεστά φούτερ από 2.99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2.99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season unlocked.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: 92,9.

αγαπημένα 90's του Now στο 92,9. Κις υπάρχουν εντωμεταξύ επιστροφές που απλώς γίνονται παιδιά και υπάρχουν και επιστροφές αλλά Μαντόνα. 23 χρόνια μετά την τελευταία live εμφάνισή της στα MTV VMAs, η Queen επιστρέφει στη σκηνή και ανοίγει τη φετινή διοργάνωση. Και φυσικά όταν λέμε Μαντόνα, το μυαλό πάει κατευθείαν στο 2003 και στο περίφημο φίλι με την Britney Spears και την Christina Aguilera, μια στιγμή που έγινε παγκοσμίω pop culture γεγονός. Λεπτομέρειες για το τι θα γίνει τώρα πάνω στη σκηνή δεν ξέρουμε, δεν έχει αποκαλύψει κάτι. Ωστόσο, Μαντόνα είναι αυτή. Καταλαβαίνετε, κάποια έκπληξη μας ετοιμάζει. Και μιας που είπαμε λίγο πριν για Christina Aguilera, την απολαμβάνουμε αμέσως τώρα. Και φυσικά αγαπημένα τραγούδια μόνο εδώ στο 92,9. Καλό μεσημέρι και πάλι.

Imagine Dragons και Enemy στο 92,9. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Διάβαζα τα καλά τα νέα για κάποια ζώδια που θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι και το δικό μου ευτυχώς. Και λέει λοιπόν για τους ζυγούς, λέει για τους καρκίνους, λέει για τα εγωκεράκια, πούμε εγώ, και λέει και για τους κρυούς ότι ναι, είναι από εδώ και πέρα μέχρι και το τέλος, τέλος πάντων, του 26. Είναι το vibe καλό για όλους εμάς. Θα πάνε όλα καλύτερα. Μαρία, ευτυχώς ο Σαντάν έγραψε και κάτι για εμάς τις Μαρίες.

0: Και με αυτό το last kiss από E-Star σας αποχαιρετώ για σήμερα με ένα τεράστιο kiss, ένα τεράστιο φιλί. Και μένετε συντονισμένοι εδώ, γιατί έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος στο 92,9 kiss μέχρι τις 5. Και εμείς τα λέμε μετά το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα έχουμε γεμίσει τις μπαταρίες και θα τα πούμε την Δευτέρα το πρωί στις 12, αμέσως μετά την Ευρυδική Βαλαβάνη. Να περάσετε φανταστικό Σαββατοκύριακο. Αν πάτε για κανένα τελευταίο μπανάκι, θα έχει και ωραίο καιρό, οπότε να το ευχαριστηθείτε. Και τα λέμε λοιπόν τη Δευτέρα από τη Μαρία Γιώργα και ένα πολλά γλυκά φιλιά.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
5: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ρηταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε. Δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: 92,9 Kiss.
12: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
12: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
14: Παρασκευή και η εβδομάδα κλείνει τέλεια με επιτυχίες 90's to now. Είμαστε εννοείται έτοιμοι για το Σαββατοκύριακο. Γεια σας, ο 92,9 Kiss είναι η παρέα μας πάντα τώρα. Θα ακούσουμε Jerry Halliwell, θα ακούσουμε Pitbull και Sonic. Την επόμενη ώρα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλή συνέχεια, ό,τι και αν κάνετε.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, την παρέα.
0: 92,9 Kiss. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Με τη Σονίκ στην παρέα μας, Παρασκευή 18 του μήνα στον 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και έχει και το Data Rollover για να μην χάνουμε gigabyte. Κάθε μήνα όσα gigabyte δεν χρησιμοποιήσαμε μεταφέρονται στον επόμενο αυτόματα. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr και μαθαίνω ότι η νέα μόδα στην Κίνα είναι τα micro dramas, δηλαδή σειρές με επεισόδια που διαρκούν το πολύ 2 λεπτά για να βλέπουμε στα κινητά μας. Είναι κανονικές σειρές για όσους δεν προλαβαίνουν να βλέπουν επεισόδια μισής ώρας και βλέπω να έρχονται και εδώ. Συνεχίζουμε με Σία και Σύριλ. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: θυμηθείτε, ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Παρασκευή και είμαι σίγουρος ότι έχετε δει το viral βίντεο του Ρωμαίν Γαβρά στο Storm. Σημειώστε ημερομηνία λοιπόν, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα masterclass με τον ελληνικής καταγωγής Γάλλο δημιουργό σε συντονισμό του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου στη στέγη. Μια συζήτηση για σινεμά, για μουσική και τις εικόνες που μένουν. Από το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Our Day Will Come με πρωταγωνιστή τον Βινσέν Κασέλ μέχρι τη σύγχρονη τραγωδία με τίτλο Αθένα και το βίντεο κλιπ για το κομμάτι Ghost του Jamie XX, αυτό το masterclass θα έχει πολλές εκπλήξεις. Γι' αυτό κλείσε θέση στο nasis.org. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τον Terry Swims, θα ακούσουμε και την Imani. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win!

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: 92,9 Kiss.

18 πριν από τις 3, ακούμε ζωντανά 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε στο έτος 2000. Το 2000 λοιπόν, οι Hooverphonic κυκλοφόρησαν το τρίτο άλμπουμ τους που περιείχε το Mad About You και γράφτηκε μετά από έναν καυγά του Alex Callier με την κοπέλα του. Είναι το σήμα κατά τεθέν του συγκροτήματος που έχει αλλάξει 6 τραγουδίστριες και ξεκίνησε ως σκέτο Hoover. Οι Hooverphonic εκπροσώπησαν το 2021 το Βέλγιο στη Eurovision και το Mad About You είναι ένα από τα τραγούδια που καθόρισαν εκείνη τη δεκαετία. History.

0: Παρέα με τον Rag & Bone Man εδώ στον 92,9 Kiss και κυκλοφόρησε το Athens Way, η νέα εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων με την οποία μπορούμε να αγοράζουμε χρόνο στάθμευσης, να βλέπουμε πού υπάρχουν ελεύθερες θέσεις, να βλέπουμε και τα δρομολόγια του ΑΣΑ ανάμεσα σε άλλες λειτουργίες. Σίγουρα θα κάνει τη ζωή μας στην πόλη πιο εύκολη. Radio Shopping τώρα, συνεχίζουμε με James και Joezy, έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ το σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
7: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: 92,9 Kiss.
10: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
10: Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις Πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Και τις Παρασκευές ακούμε 92,9 Kiss για να πάει καλά το Σαββατοκύριακο. Έρχονται τώρα επιτυχίες 90s to Now από James, από Joezy και Ace of Base. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό και σε περίπου 20 λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Γι' αυτό να έχετε κοντά σας κινητό. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

18 του μήνα Παρασκευή στον 92,9 Κις. Συννεφιασμένος θα είναι ο ουρανός αύριο, με το θερμόμετρο να δείχνει το πολύ 29, λίγο πιο ψηλά θα είναι τις επόμενες ημέρες. Όλα καλά. Λοιπόν, εσείς μπείτε στο horizon.gr. Η Horizon έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για κινητά και όσα gigabytes δεν χρησιμοποιούμε, θα μεταφέρει αυτόματα στον επόμενο μήνα. Αλλιώς, καλείτε το 13803 για ενημέρωση. Συνεχίζουμε με Ed Sheeran, σε λίγο έρχεται και ο Benson Boone στον 92,9 Kiss.

0: Και δεν είναι και η Εκκλησία στο 92,9 Kiss. Μια ανάσα πριν από το weekend. Ανοίξτε το Viber τώρα. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα υπέροχο τσοκοκράτς. Ό,τι πρέπει δηλαδή για την παρέα στη δουλειά. Γράψτε λοιπόν σε μήνυμα όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας και στείλτε το με Viber στο 6942-929-929. Όπως ξέρετε, ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 12ος ή η 12η. Συνεχίζουμε με Hozier και Savage Garden. Έρχονται σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: 92,9.

15 πριν από τις 4, εμείς ακούμε 92,9 Kiss και τα Σαββατοκύριακα που απολαμβάνουμε κάθε ώρα επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Και έχουμε βάλει υπενθύμηση για την 1η Οκτωβρίου. Εννοείται, τότε θα ανοίξει τις πόρτες του το θεματικό πάρκο για την Οδύσσια με ολοκράματα, ψηφιακές προβολές και άλλα υπέροχα στο Village Shopping and More στο Ready. Τώρα ακούμε Maroon 5, σε λίγο έρχεται και η Dua Lipa στο 92,9 Kiss.

0: Monday morning, μακριά από μας. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Εύα. Θα παίξετε πάλι τη Δευτέρα. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν μεγάλο comeback. Πρέπει να σας πω, η Pizza Fan λανσάρει τη Vintage Collection με δημιουργό τον Δημήτρη Σκαρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Vesuvius All Time Classic, Καναδιάνα και Vintage Special, special για όσους θέλουν τα πάντα. Και έρχονται και σε προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml με μόνο 9,50. Σε λίγο θα ακούσουμε τον John Newman, θα ακούσουμε και τον Neck. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Τώρα έχει εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Παμ του σκουλ. Διπαμ διπαμ διπαμ. Παμ του σκουλ. Διπαμ διπαμ διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
7: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Στέλλα. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 92,9 Kiss.
1: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever, wherever.
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. Πέντε μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
0: Η ώρα είναι 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και οι επιτυχίες 90's Now συνεχίζονται με John Newman, με Neck και Sliman που θα τον απολαύσουμε ζωντανά στις 29 του μήνα στον Λυκαβίτο. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους και αργότερα θα μιλήσουμε και για σινεμά στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα.

Παρασκευή στο 92,9 εκεί. Σκίνηση έχει τώρα ο Κηφισός. Σκίνηση έχει και το κέντρο και η αδικαιοδός στο Μαρούσι και η έξοδος της Αθηνών. Συνεχίζουμε με Bruno Mars μαζί με Lady Gaga που έγινε πρόσφατα μαμά για πρώτη φορά και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτήν. Έρχονται σε λίγο και η Αβεντούρα εδώ στο 92,9 εκεί.

0: Someone You Loved με τον Louis Capaldi στον 92,9 Kiss, που σε συνεργασία με την Genius Travel θα στείλουν έναν τυχερό μαζί με όποιον ή όποια θέλει στην Αίγυπτο για τη συναυλία της Shakira στις 28 Νοεμβρίου. Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά, ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στο Κάιρο και εισιτήρια για τη Shakira εννοείται. Είναι για 5 ημέρες, γι' αυτό μπες στο kiss929.gr για να το διεκδικήσεις. Η κλήρωση θα γίνει στο Breakfast Show τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Στην Genius Travel ξέρεις ότι δεν πουλάνε πακέτα, σχεδιάζουν ποιοτικά ταξίδια. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα ή την Αίγυπτο με ρεβεγιόν σε κουρασγερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Συνεχίζουμε με Three Doors Down και Shouse, έρχονται στον 92,9 Kiss.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
6: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 92,9.

18 Σεπτεμβρίου στον 92,9 Κις και το Σουκού είναι ό,τι πρέπει για σινεμά. Βεβαίως, από τις νέες ταινίες της εβδομάδας προτείνουμε την Επέλαση. Περιπέτεια τρόμου είναι αυτή. Προτείνουμε και το νέο Resident Evil που δεν χρειάζεται συστάσεις και το κωδικό στο χεράνι αν θέλετε κάτι κατασκοπευτικό. Αν πάλι έχετε Junior στην παρέα, το ράλι από το Παρίσι στις πυραμίδες θα είναι ό,τι πρέπει. Συνεχίζουμε τώρα με Eminem μαζί με Rihanna, σε λίγο έρχεται και η Miley Cyrus στον 92,9 Κις.

0: Είναι δύσκολη, συγγνώμη, καλά τα λέει το τραγούδι, λυτρώνει όμως. Σε λίγο ξεκινάει το Drive Time, μείνετε εδώ στον 92,9 και σχετοιμαστείτε να παίξετε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Σας αφήνω με ευχές για ένα υπέροχο, υπέροχο Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο και ήρεμο. Φιλιά!
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα!
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
14: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
13: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
15: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, όλα τα καλά εύχομαι. Παρασκευή σήμερα, 2 λεπτά μετά τις 5, το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε. Μαντέψτε όμως, σήμερα δεν έχω μαζί μου ούτε τον Αλέξανδρο, αλλά ούτε για την Μπέτη που είχαμε χθες. Έτσι είμαι μόνη μου. Μέχρι τις 7 λοιπόν εδώ, για να μάθουμε ποιος είναι ο νέος κυφισός που θα βάλει τέλος στην κίνηση, τι θα συμβεί αύριο στην Οδό Αθηνάς. Θα δώσουμε και δωρεπιταγή 50 ευρώ για το διαγωνισμό Kiss Back to School.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams, φυσικά στο 92,9 εκείς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος, 32 με 33 βαθμούς μέχρι και τη Δευτέρα αυτό και λίγο την Τρίτη, γιατί από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη λένε ότι θα αλλάξει ο καιρός, οι μετρολόγοι το λένε φυσικά. Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες και το φθινόπωρο αυτή τη φορά θα έχει πιο έντονο χαρακτήρα. Δεν μας χαλάει καθόλου ο έντονος χαρακτήρας του φθινοπόρου. Δεν θέλουμε να μπούμε για τα καλά στο χειμώνα, γιατί διαβάζουμε και ακούμε και μαθαίνουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα εκτιναχθεί και θα είναι 600 ευρώ η επιβάρυνση στα 1000 λίτρα. Τα μάθατε, φαντάζομαι, τα νέα. Ότι και μετά την κυβερνητική παρέμβαση η τιμή θα περιοριστεί στα 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Οπότε μας βολεύει απίστευτα να κρατήσει το φθινοπορεινό σκηνικό όσο περισσότερο μπορεί. Να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στην πόλη. Τι γίνεται, αυτό που γίνεται πάντα. Στον Κηφισό έχει αρκετή κίνηση, έως πάρα πολύ. Η Αττική Οδός επίσης έχει από Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι. Η κάθοδος Αλίμου Κατεχάκη αρκετή. Και τέλος η Βασιλή Σοφίας. Εδώ στο 92,9 σε λίγο θα ακούσουμε Κούλιο Γκάνγκστας Παραντάις. Πρώτα όμως Εμποκοράκι Oblivion.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του ΝΟΟ παίζουν δυνατά στο 92,9 εκείς. Ακούσαμε και Κούλιο, Gangsta's Paradise. Για παράδεισο θα μιλήσουμε τώρα, γιατί η Οδός Αθηνάς πραγματικά θα γίνει ένας παράδεισος από αύριο. Γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο 22 Σεπτεμβρίου και έχουν ξεκινήσει οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες ήταν τρίμερες. Έτσι λοιπόν, από αύριο στις 8 το βράδυ μέχρι και την Κυριακή στις 8 το βράδυ, η Οδός Αθηνάς θα είναι ένας παράδεισος για τους πεζούς. Περίπατο θα μπορείς να κάνεις, ποδηλατάδα επίσης, θα μπορείς να αθληθείς και να χορέψεις, αφού θα πραγματοποιηθεί η πέθριο πάρτι το Σάββατο το βράδυ στις 11. Θα έχει και προβολές ταινιών και την Κυριακή θα αθληθείς με γιόγκα, διάφορα αθλήματα, σκέιτ, θα έχει εκπαιδευτικές δράσεις, παιχνίδια και θα κλείσει η μέρα με μια πολύ μεγάλη συναυλία. Ωραία πράγματα θα συμβούν σε αυτή την πόλη το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσουμε καμία ευκαιρία.
1: 90's to now, 92,9 Kiss. Your Radio Connection.
0: Ακριβώς, Your Radio Connection είναι ο 92,9 Kiss, ο οποίος όμως έχει και ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό Kiss Back to School. 50 ευρώ δωρεπιταγή θα κερδίσει κάποιος από εσάς, αν μπορέσει και εντοπίσει στη συνέχεια το κουδουνάκι του σχολείου. Και μόλις το εντοπίσει, το 10ο τηλεφώνημα θα είναι και το τυχερό. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Jennifer Lopez και φυσικά το On The Floor, άκρος ανεβαστικό, νομίζω το χρειαζόμαστε σήμερα που είναι Παρασκευή, στο τέλος της εβδομάδας.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss, Florida, Ride Round. Και δεν χρειάζεται να γυρνάς γύρω-γύρω αν έχεις παιδιά, βαφτιστήρια, εγγόνια και θες να τους ψωνίσεις. Αρκεί μια βόλτα από τα καταστήματα όρκεστρα, γιατί έχουν το πιο στυλάτο outfit, θα βρείτε τα πάντα σε απίθανες πραγματικά τιμές και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η συλλογή είναι καταπληκτική, έχει χρώμα, άνεση, τέλειους συνδυασμούς. Μπορείτε να

0: Μπείτε στο orchestra.gr στο Instagram για επιστροφή στα Θρανία με υπέροχα παιδικά χαμόγελα ή βέβαια να ακούσετε εδώ το διαγωνισμό του 92,9 Kiss Back to School που σας δίνουμε καθημερινά δωρεπταγή αξίας 50 ευρώ για να βρεθείτε στα όρκεστρα. Το 10ο τηλεφώνημα που ζητήσαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα περιμένει υπομονετικά. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Ελένη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Αλέξανδρε.
0: Ο Αλέξανδρος σήμερα λείπει. Έχει μια υποχρέωση. Μόνη μου είμαι. Βασίλη, μου, σ' ακούω με λίγες διακοπές. Για πες μου λίγο, είσαι στο δρόμο από ό,τι καταλαβαίνω, από το θόρυβο.
1: Είμαι στο δρόμο, γυρίζω από τη δουλειά, ναι.
0: Μάλιστα, πού ακριβώς?
1: Είμαι στην Αττική Οδό.
0: Α, ωραία. Μποτιλιαρισμένη κι αυτή?
1: Όχι, ευτυχώς είναι καλά.
0: Ρολάρι,
1: είναι μια χαρά.
0: Τέλεια. Εύχομαι να περάσεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ελένη, επίσης. Να είσαι καλά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: 92,9.

90's του Ναού στο 92,9 Kiss φυσικά. Και σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότη μας, σας υπενθυμίζω ότι χαρίζουμε 5 υποτροφίες των 1000 ευρώ η καθεμία για να στηρίξουμε την προσπάθειά σας και να σας φέρουμε πιο κοντά στους στόχους σας. Σήμερα λοιπόν, στο τέλος της εκπομπής, θα γίνει κλήρωση και θα μάθουμε ποιος θα είναι ο τυχερός, ο οποίος θα κερδίσει αυτή την υποτροφή αξίας 1000 ευρώ. Μπείτε λοιπόν, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για λίγο ακόμα, στο kiss929.gr. Να υπενθυμίσω επίσης ότι τα φροντιστήρια Μέση Εκπαίδευσης Διακρότη μας είναι η πρώτη αλυσίδα εκπαιδευτήριων που εξειδικεύεται στην παροχή μαθημάτων, ενισχυτικής διδασκαλίας και φροντιστηριακής υποστήριξης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου, απόφοιτους και στρατιωτικές σχολές φυσικά. Τώρα στα δικά μας, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα, θέλετε? Αν θέλετε λοιπόν να παίξετε μαζί μου, τηλεφωνήστε μου στο 210 80 50.000 τώρα για να παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα και να κερδίσετε δωροεπιταγή 50 ευρώ για TGI.

0: James Hype Ferrari φυσικά στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s του Now. Και για εκείνες τις στιγμές που θέλεις απλά να περάσεις καλά, η επιλογή είναι φυσικά TGI Fridays. Αγαπημένες γεύσεις, απολαυστικά κοκτέιλς και η μοναδική Fridays ατμόσφαιρα συνδυάζονται για μια έξοδο που πραγματικά τα έχει όλα. Εμείς θα σας δώσουμε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ τώρα σε εσάς που θα παίξετε μαζί μας όνομα φυτό ζώο πράγμα και θα καταφέρει αυτός που θα παίξει να με κερδίσει.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
0: Με το Δημήτρη, από όσο ξέρω. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Τι γίνεται, καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά, εσύ.
2: Ετοιμάζουμε για ποτέ το Twister σε τα Fridays.
0: Α, τέλεια. Άρα πιστεύεις ότι θα με κερδίσεις στο όνομα αυτό.
2: Ελπίζω ναι. Μόνη σου σήμερα, ελπίζω ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, παίζουμε το γράμμα Κάπα, αρκετά εύκολο. Για να
2: τέλεια.
0: Βρεις πράγματα, ονόματα, ζώα, χώρες. Ε, είσαι έτοιμος.
2: Ναι, ναι, το έχουμε.
0: Ωραία, το έχουμε. Πάμε. Ένα όνομα.
2: Κωνσταντίνα.
0: Τέλεια. Θήκη φτιαγμένη από διάφορα υλικά που βάζουν οι μαθητές στυλό και μολύβια.
2: Κωνσταντίνα.
0: Ένα φυτό.
2: Κάκτος.
0: Ένα από τα βασικότερα ανθρώπινα όργανα.
2: Καρδιά.
0: Ένα ζώο.
2: Ζώο. Καμιλοπάρδαλη.
0: Μια χώρα.
2: Καναδάς.
0: Εκεί βλέπεις τον εαυτό σου για να ετοιμαστείς.
2: Καθρέφτης.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Κομωτής.
0: Ήταν η Μάτα Χάρη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Κατάσκοπος.
0: Και ένα αντικείμενο.
2: Καρέκλα.
0: Καρέκλα είπε και νομίζω ότι δικαιωματικά. Μπράβο, Δημήτρη.
2: Δικαιωματικά λοιπόν, θα πάω ποτέ το Twister.
0: Ακριβώς. Άρα καλά το υπολόγισες και το ονειρευόσουν. Θα πας πάρα πολύ σύντομα εκεί για να τα απολαύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Bye bye. Πάμε να ακούσουμε τώρα στο Kiss Pink και το You and Your Hand.

Η ιστορία λοιπόν πίσω από το τραγούδι των Blue, Dabadi, των Eiffel 65, που κυκλοφόρησε το 1998 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες Eurodance επιτυχίες παγκοσμίως. Ο τραγουδιστής κλήθηκε να γράψει τους στίχους, έτσι και έκανε. Αποφάσισε λοιπόν να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Σκέφτηκε ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα δικό του χρώμα με το οποίο φιλτράρει ολόκληρη τη ζωή του, τις επιλογές του, τα ρούχα του, το σπίτι του και τους ανθρώπους που θέλει να βλέπει. Έτσι λοιπόν προέκυψε το χρώμα, το Blue. Το αξέχαστο ρεφρέν τώρα, κάποιο άλλο μέλος του συγκροτήματος πρότεινε να μην βάλουν καθόλου λόγια σε εκείνο το σημείο, ώστε να είναι πιασάρικο και τραγουδήσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο ανεξαρτήτως γλώσσας. Γι' αυτό λοιπόν τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 90, όλοι τραγουδούσαν Dabadi, Dabadi, Dabadi.

0: Γκοτιέ και Κίμπρα, Somebody That I Used To Know, φυσικά στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Και τώρα θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποιος από εσάς εκεί έξω που θέλει να πάρει ένα φίλο του, μια φίλη του και να βρεθούν για βουτίτσες και όχι μόνο σε μια πολύ ωραία πισίνα εδώ κοντά, εδώ στο Μαρούσι, σε ένα πραγματικά υπέροχο ανακαινισμένο ξενοδοχείο, το Civit Atlantic, γι' αυτό μιλάω. Αποτελεί πραγματικά καλοκαιρινή όραση μέσα στην πόλη. Έχει εστιατόριο, έχει την πισίνα την εξωτερική, έχει καταπράσινους χώρους και αποτελεί την ιδανική επιλογή για μια δροσερή απόδραση χωρίς να φύγεις από την Αθήνα. Αν θέλετε, μπείτε στο Instagram του Kiss, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού, θα γίνει κλήρωση και δύο από εσάς θα κερδίσετε γκαζίμπο, ροφήματα και σνακς για να περάσετε τέλεια.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Ένα σκιούρο που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
14: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
13: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
15: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
16: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
17: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever, wherever.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. 92,9 Kiss Drive Time. Μόνο με την Ελένη σήμερα, χωρίς τον Αλέξανδρο και κυρίως χωρίς την Μπέτη. Αυτό με πονάει αρκετά. Ελπίζω να μην ακούει ο Αλέξανδρος, που μάλλον δεν ακούει, ευτυχώς γι' αυτό τα λέω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτή την ώρα θα μάθουμε τι είναι το Athens Way. Επίσης, θα μείνουμε από πατάτες. Ποια είναι η πιο cool γειτονιά της Αθήνας και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90s του Now επιτυχίες. Κατάφερε να κρύψει από τους παπαράτσι τον ερχομό του παιδιού της. Μπράβο λοιπόν στη Lady Gaga, την οποία θα ακούσουμε τώρα στο παπαράτσι. Άμα θέλεις, μπορείς να κρυφτείς.

90's του νέου επιτυχίες των 92,9 Kiss και αυτό το απόγευμα στο Kiss Drive Time με την Ελένη μόνο σήμερα. Μία ωρίτσα λοιπόν μαζί σας ακόμα για να περάσουμε φανταστικά και να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Πολύ ωραία η θερμοκρασία αυτές τις μέρες. Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλός ο καιρός, θα το εκμεταλλευτούμε δε όντως αυτό. Από Τρίτη προς Τετάρτη θα χαλάσει όμως και το σκηνικό του θα είναι λίγο πιο φθινοπορεινό. Ούτε αυτό όμως μας χαλάει. Το θέλουμε και λίγο το φθινόπορο μας. Τώρα, αυτό που λίγο μας χαλάει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, όσοι χρησιμοποιούμε ταξί, κυρίως από και προς το αεροδρόμιο, να ξέρετε ότι αυξάνονται οι χρεώσεις. Κατά 10 ευρώ και στις δύο ζώνες όσον αφορά την Αθήνα και κατά 3 ευρώ αναδιαδρομή όσον αφορά την Θεσσαλονίκη. Ας φύγουμε τώρα από τη Θεσσαλονίκη, ας φύγουμε από το κέντρο της Αθήνας και ας πάμε τώρα και από το αεροδρόμιο και ας πάμε σε λίγο, θα πάμε μάλλον σε μια πολύ ωραία γειτονιά της Αθήνας, στο Νέο Κόσμο. Όσοι βρίσκεστε εκεί και ακούτε αυτή τη στιγμή, πείτε μου γιατί σας αρέσει η γειτονιά του Νέου Κόσμου. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber 6942 929 929.

Quabs Walk, φυσικά στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's του ναού. Πάμε να περπατήσουμε, γιατί μας κάνει καλό και θέλουμε να πάμε σε μια γειτονιά της Αθήνας, όπως σας υποσχέθηκα, και συγκεκριμένα στο Νέο Κόσμο. Γιατί θα το κάνουμε αυτό? Γιατί το Time Out επέλεξε τις πιο cool γειτονιές του κόσμου και φέτος, και μαθαίνουμε και διαβάζουμε ότι η Ευρώπη εκπροσωπείται δυναμικά, με 13 γειτονιές να περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα. Από τους δρόμους Αθήνας μέχρι μια περιοχή της Στοκχόλμης που στο παρελθόν φιλοξενούσε σφαγεία. Στην κορυφή λοιπόν της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται ο Νέος Κόσμος της Αθήνας, ο οποίος καταλαμβάνει την τρίτη θέση στη συνολική παγκόσμια λίστα. Βέβαια, σε όλο αυτό βοηθάει αρκετά και η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Να πούμε ότι έχει και άλλα πράγματα εκεί στο Νέο Κόσμο, που η ευωδιά φτάνει μέχρι εδώ. Έχει παραδοσιακούς φούρνους φοβερούς, έχει αρμένικα ψητοπολία και ταϊλανδέζικες κουζίνες. Νομίζω πως θα ανοίξω την πόρτα τώρα, να πεταχτώ μέχρι το Νέο Κόσμο να δοκιμάσω κάτι από όλα αυτά. Ή μήπως να μην ανοίξω την πόρτα τώρα και να περιμένω λίγο. Θα την ανοίξω την πόρτα για να μπει ο αγαπημένος μας Teddy Swims και το κόλλημα που έχουμε φάει με το The Door.

0: Κυριακής Soundcheck.
1: Ήρθε η ώρα για το Soundcheck. Πάμε να ακούσουμε το σημερινό ήχο πολύ προσεκτικά. Τι ζώο είναι αυτό, Παναγία μου? Βάλω άλλη μία, άλλη μία. Λοιπόν, αυτός είναι ο σημερινός μας ήχος και θέλω να μου πείτε τι νομίζετε ότι είναι αυτό το ζώο, ποιο είναι, για να μου στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929 6942-929-929. Ναπολιτίβο σας περιμένει δωρεπιταγή.

0: Ήταν Wilson, υπέροχο πραγματικά το Breathless που ακούσαμε στο 92,9 Kiss. Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, τι να κάνω? Δυστυχώς πρέπει να σας βάλω το σημερινό ήχο του Soundcheck, του Kiss Soundcheck, ο οποίος ήχος είναι αυτός. Παναγία μου. Λοιπόν, αυτός είναι ο ήχος και σας ζήτησα να μου πείτε αν μπορείτε να καταλάβετε τι ζώο είναι αυτό. Μου στείλατε πάρα πολλά φωνητικά μηνύματα και νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσω για να ακούσουμε τα φωνητικά σας μηνύματα και να τα προλάβω όλα. Πάμε με τον Ανδρέα.
1: Καλησπέρα Κις, μήπως είναι γουρούνι?
0: Μάλιστα.
2: Γεια σας παιδιά, έτσι όπως το άκουσα εγώ νομίζω πως είναι αγελάδα.
0: Μάλιστα. Συνεχίζουμε.
3: Καλησπέρα και νομίζω ότι είναι από γουρούνι. Φιλιά.
0: Φιλιά για από εμάς. Οπ, δεν πατιέται.
3: Πέρα παιδιά, εγώ θα έλεγα για πλακαρινό καιρός.
0: Μάλιστα. Η Γεωργία.
4: Γεια σε Ελένη. Νομίζω ότι είναι αρκούδα, αλλά δεν είμαι και σίγουρη.
0: Οκ. Okay.
5: Καλησπέρα σας. Πιστεύω ότι είναι γαϊδούρι και μάλιστα αγουροξυπνημένος γάιδαρος. Καλή συνέχεια.
0: Να το ξαναβάλουμε. Ωραία, συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας στα φωνητικά. Πάμε στην Αδαμαντία.
6: Ρα, νομίζω ότι είναι γουρουνάκι.
0: Ωραία.
7: Γεια.
0: Γεια.
7: Αυτός ο ήχος το ξέρω που κάνει... Είναι ταύρος.
0: Μάλιστα.
8: Μήπως είναι βίσονας?
0: Βίσονας. Οκ. Okay. Έχω και ένα γραπτό. Πάμε στο φωνητικό.
9: Νομίζω ότι είναι αγριογούρουνο.
10: Το ζωάκι αυτό ήταν το γουρούνι.
0: Mm-hmm.
11: Καλησπέρα. Εγώ θα έλεγα ρινόκερος.
0: Μάλιστα.
12: Αρκούδα νομίζω ότι είναι.
0: Και...
13: Καλησπέρα. Μήπως είναι Καμίλα?
0: Καμίλα. Ναι ρε, Καμίλα είναι. Απίστευτο. Ήταν το τελευταίο μήνυμα που έλαβα. Ο Νίκος το βρήκε. Είναι Καμίλα. Μπράβο ρε Νίκο. Πάμε να την ακούσουμε άλλη μία. Πραγματικά δεν ήξερα ότι οι Καμίλες κάνουν έτσι. Ήξερα όμως ότι φτύνουν. Αν πας κοντά τους, δηλαδή απέναντί τους, σε αρκετά κοντινή απόσταση, μπορεί να τη φας τη φτισιά και είναι και μεγάλη. Οπότε σε περίπτωση που πάτε σε ζωολογικό κήπο, μην κάτσετε μπροστά της και την κοιτάξετε, γιατί σίγουρα θα το κάνει.
14: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
16: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
18: Και εδώ και εκεί.
17: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
18: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
19: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked. In the nighttime.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. 92,9.

Lola Young Messi στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του Now φυσικά Kiss Drive Time με την Ελένη και λείπει ο φίλος μου εδώ που έχει μανία με τις πλατφόρμες όπως σας λέει αλλά και τις εφαρμογές. Θα σας πω λοιπόν για μια εφαρμογή την οποία νομίζω ότι πρέπει να κατεβάσουμε όλοι. Athens Way έτσι λέγεται και είναι η νέα ψηφιακή εφαρμογή για τις μετακινήσεις στην Αθήνα. Ουσιαστικά έρχεται να αντικαταστήσει αυτή και ταυτόχρονα να διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες του My Athens Pass. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν? Κεντρική του λειτουργία παραμένει η αγορά χρόνου ελεγχόμενη στάθμευση. Επίσης, σε πραγματικό χρόνο βλέπεις τις διαθέσιμες θέσεις στην πλατεία Γκοτζιά, πολύ σημαντικό. Εάν περιμένεις στη στάση κάποιο λεωφορείο, βλέπεις σε πραγματικό χρόνο που βρίσκεται το λεωφορείο. Και πέρα από όλα αυτά, θα επιτρέπει και την υποβολή αναφορών για ζητήματα οδικής ασφάλειας, ενώ στο χάρτη θα εμφανίζονται και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με δυνατότητα άμεσης πλοήγησης προς αυτά. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι πολλοί οι λόγοι που μπορούμε να κατεβάσουμε τη συγκεκριμένη εφαρμογή δωρεάν εννοείται στο μέσο App Store ή Google Play από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Πάμε με Cardigans τώρα.

Seconds, my favorite game, και νομίζω ότι από τα αγαπημένα μας πιάτα, όλων, βάζω όλους μέσα, είναι οι πατατούλες. Τηγανιτές, στο φούρνο, όπως και να φτιάξεις την πατάτα, ακόμα και πουρέ. Η πατάτα είναι πατάτα, πώς να το κάνουμε. Και εδώ διαβάζω κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Σήμερα με τους Financial Times, λοιπόν, δεν θα έχουμε πατάτα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι γίνεται με την Ελλάδα, θα μάθουμε όμως. Τα ακραία, λέει, καιρικά φαινόμενα έχουν καταστρέψει τόνους πατάτας. Έχει μειωθεί αρκετά η παραγωγή στη Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία. Και στην Ευρώπη, λοιπόν, θα υπάρχει μια έλλειψη πατάτας. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται στην Ελλάδα. Θα ρωτήσω το μανάβικο Πανδεσία που βρίσκεται στα Μελίσια. Σίγουρα αυτοί θα ξέρουν τι γίνεται με την πατάτα και σίγουρα, αν βρεθούμε εκεί, θα μας βρουν πατατούλες για να φτιάξουμε, να τις απολαύσουμε. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα οι τηγανιτές πατατούλες στο τραπέζι μας. Και από τα πιο ωραία τραγούδια είναι το Beautiful Things στον αέρα του 92,9 Kiss από τον ταλαντούχο Benson Boone.

Αυτή είναι η Μαντόνα με το υπέροχο Frozen στον 92,9 εκεί, ο οποίος σας ετοιμάζει πάντα πολύ δυνατά πράγματα. Και όσον αφορά τις συναυλίες, ξέρετε ότι στις συναυλίες, αυτοί που κερδίζετε και πηγαίνετε και τις απολαμβάνετε, ότι είναι ταξίδια εμπειρίες πραγματικά. Kiss World Concerts. Επέστρεψε λοιπόν ο διαγωνισμός μας και αυτή τη φορά ο Kiss μαζί με την Genius Travel σας στέλνουν στην Αίγυπτο για να δείτε ζωντανά τη Σακύρα. Ένας τυχερός μαζί με ένα ακόμη άτομο, δηλαδή με το Plus One του, θα κερδίσει ταξίδι στο Κάιρο 5 μέρες, πενταήμερο ταξίδι. Μέσα τα αεροπορικά εισιτήρια, η διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά στις 28 Νοεμβρίου θα βρεθείτε και στις πυραμίδες της Γκίζας για να απολαύσετε τη συναυλία της Σακύρα. 20 χρόνια μετά η Σακύρα θα δώσει συναυλία στις πυραμίδες της Γκίζας και όπως καταλαβαίνετε θα είναι ένα πολύ δυνατό αυτό γεγονός, το οποίο σίγουρα θα είναι και παγκόσμιο, θα συζητηθεί πάρα πολύ παγκόσμια. Αν θέλετε να ζήσετε την εμπειρία, μπορείτε να μπείτε στο kiss929.gr. Κάντε το τώρα ή μετά που θα μπορείτε και δηλώστε συμμετοχή, μη χάνετε τέτοιες ευκαιρίες. Είναι εμπειρίες ζωής πραγματικά. Και η Genius Travel είναι από τα πρακτορία που σχεδιάζουν ταξίδια και δεν πουλάνε πακέτα. Ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Π.χ. μπορείτε να ζήσετε το Μαρόκο στο δικό σας ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και να διαλέξετε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Και όχι μόνο, μπορείτε επίσης να πάτε Αίγυπτο να κάνετε ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα και πολλά ακόμα. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Σακύρα, Σακύρα, έρχεται με το Whenever, Whenever στο Kiss.

Σακίρα, Σακίρα, whenever, wherever, στο 92,9 Kiss. Και από την κούκλα Σακίρα πάμε τώρα σε έναν άλλο κούκλο, πραγματικά κούκλο, ο Lenny Kravitz. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει το Lenny Kravitz? Αν μπορεί να συμβαίνει αυτό, τότε γκουγκλάρετε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Απίστευτος καλλιτέχνης, πολύ ταλαντούχος και κούκλος. Ο Lenny Kravitz λοιπόν έγινε κούκλα. Να απέκτησε τη δική του κούκλα Ken. Ο ίδιος δήλωσε στο People ότι όταν ήμουν παιδί και μεγάλωνα μαζί με τα μικρότερα ξαδέλφια μου, υπήρχαν παντού Barbie, Ken και όλα αυτά. Και τώρα έγινε και αυτός κούκλα. Είναι ο δεύτερος άνδρας που αποκτά τη δική του κούκλα Ken μετά τον LeBron James το 2025. Να σας πω ότι η κούκλα φορά ένα μπρονζέ δικτυωτό top με ντραπέ λαιμόκοψη, τζιν παντελόνι καμπάνα, ζώνη με τρούκς, μπότες και γυαλιά ηλίου. Όλα εμπνευσμένα από τις εμφανίσεις του Kravitz. Είναι φοβερή, φανταστική η κούκλα, δηλαδή πραγματικά σκέφτηκα να πάω να την πάρω, η αλήθεια είναι, και νομίζω πως θα αρχίσω να ξαναπαίζω πάλι με κούκλες. Γιατί όχι.

0: Βλέπω εδώ την ώρα, έχει έρθει και η Χριστίνα. Θα είναι μαζί μας για τις επόμενες 3 ώρες των 92,9 Kiss. Να σας πω ότι πέρασα φανταστικά μαζί σας και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα ακριβώς στις 5 από την Ελένη Νικολάου. Πολλά φιλιά, να προσέχετε.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Ψήρα, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
13: Ένα μετά τις 7, Παρασκευή απόγευμα, ένα φιου.
3: Ανάσανα για όσους έχουν το Σαββατοκύριακο φρί και μια καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιανοπούλου. Παρέα συνεχίζουμε για τις επόμενες 3 ώρες των 92,9 Kiss με την Telecom αυτή την ώρα μαζί μας. Με αγαπημένη 90's του Now μουσική θα ξεκινήσουμε με την Έμαθα σήμερα και μουσικά με Mariah Carey και Bruno Mars.

όλο και πιο ψηλά με το 92,9 Kiss Rise Up. Την έμαθα σήμερα. Πολύτιμο και ακριβό μου Νόμπελ ανεβάζουν το χρηματικό έπαθλο στα 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες. Κορώνες και εντολές. Το AI δίνει εντολές στον εαυτό του κατά το Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Χθες η OpenAI αποκάλυψε 6 περιστατικά ανησυχητικής συμπεριφοράς μοντέλων AI που έκρυψαν λάθη, παρέκαμψαν οδηγίες. Ενδεικτικά, ένα μοντέλο έγραψε μόνο του οδηγίες για να παρακάμπτει περιορισμούς και να επηρεάζει τον μελλοντικό εαυτό του. Γιατρέ μου, είναι σοβαρό, αλλά έρχεται η Ντάρα και θα τα γιατρέψει όλα στις επιτυχίες 90's του Now.

0: είμαστε.
1: Κάθε φορά που ακούω αυτό το κομμάτι λέω τι φωνάρα η Αντέλ. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Someone Like You. Εμεί μαζί στον 92,9 Kiss, Αθήνα. Αλλά θα σε πάω τώρα Μαδρίτη ραδιοφωνικός για τα τελευταία νέα για τη Σακύρα μας.
2: Kiss Artist Spotlight.
1: Σήμερα λοιπόν ανοίγει τις πόρτες του το Macondo Park στη Μαδρίτη που θα φιλοξενήσει τη σειρά συναυλιών της Σακύρα. Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια των 12 συναυλιών της παγκόσμιας περιοδίας Λάμου Χέρες για Νόλοραν, προσφέροντας δραστηριότητες πριν και μετά από κάθε παράσταση. Η ίδια η Σακύρα επισκέφτηκε το χώρο για να επιβλέψει τις προετοιμασίες, εξέταζε κάθε λεπτομέρεια καθότι τέλειο μανής. Ο χώρος έχει έκταση 150.000 τετραγωνικά μέτρα, χωρητικότητα 50.000 ατόμων, διαθέτει επίσης κερκίδες χτισμένες γύρω από τη σκηνή και μια κατασκευή που εξασφαλίζει ορατότητα από διαφορετικά σημεία. Με την ευκαιρία, δεν χάνεις το δευτερόλεπτο, μπαίνει στο site kiss929.gr και δηλώνει συμμετοχή για το Kiss World Concerts με τη Σακύρα.
2: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
15: 92,9.

0: Γεια σου, sexy love. Σε σένα το λέω. Σε σένα που είσαι στο αυτοκίνητο. Ακούς τον 92,9 Kiss. Έχει κίνηση σε εξόδους προς Ελευσίνα από τον παλιό του δρόμο. Αττική οδός, καθυστερήσεις σε έξοδο Λαμία Πειραιάς. Κηφισό σε Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω πορείας σε Νίκαια Κερατσίνη. Φορτωμένες Ακαδημίας, Σόλωνο στο κέντρο και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, Παγκράτη προ στάδιο. Θέλω να συγγυρίσω στα παλιά. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Τέλεια. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Περισσότερα στο telecom.gr. Ο 92,9 Kiss σε νοιάζεται. Εμείς θα ακούσουμε τον Michael Jackson. They don't care about us. Πολύ αγαπημένο. Και αυτός είναι ο Alex Warren που θα μας πάει μέχρι τον Michael Jackson με το υπέροχο Ordinary στις επιτυχίες 90's του Now.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith.

0: 92,9 και σε μήνα με λίγη Ντάιντο. Σκεφτόμουν πόσα πράγματα συμβαίνουν στην πόλη αυτό το τρίμερο. Πρέπει να ξεκινήσω την επόμενη ώρα να σας τα λέω ένα-ένα. Να πούμε τώρα πως από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Πολύ βασικό, πολύ σημαντικό, γιατί η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr ή σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Περισσότερη 90's του Now μουσική την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, αλλά τώρα θα κάνουμε μια πολύ σύντομη στάση από αγορά.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 92,9 Kiss.
12: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever, wherever.
12: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Και αν κερδίσεις να με πάρεις μαζί σου, παρακαλώ πολύ. Παρασκευή βράδυ 18 Σεπτεμβρίου. Μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο live, συναυλίες, εκδηλώσεις, line-up. Εννοείται θα τα πούμε όλα. Ενώ θα ακούμε την καλύτερη 90's του Now μουσική αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10 στην παρέα μας η Telecom. Και ξεκινάμε με Charlie Puth και Nelly Furtado.

Κάτι μου κάνεις στα μέσα μου 92,9 Kiss όταν παίζεις τέτοιες λατρεμένες μπαλάντες. Ο Paul Weller των Style Council, You Do Something To Me. Τι θα μας κάνει, μάλλον τι θα μας φέρει ο καιρός στο Σουκού. Ήλιο με λίγα συννεφάκια αύριο Σάββατο. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή μόνο ήλιος και 32 βαθμοί Κελσίου. Έρχονται στις επιτυχίες 90's του Now Pitbull, I Know You Want Me, Loreen με το τατού και αυτήν η υπέροχη LP Lost on You.

Κυρίως αυτοπεποίθηση στο 92,9. Κις με θέλεις, δεν θέλω, τι θα γίνει με μας, Pitbull, I know you want me. Δεν ξέρω πού θα πρωτοπάς αυτό το τρίμερο πραγματικά, αυτή την ώρα που μιλάμε. Ανεβαίνει ο Black Coffee στο θέατρο Πέτρα σε ένα καταπληκτικό live. Ξεκίνησε με Λίβα Κέι. Αύριο Σάββατο η Sister Bliss, βασική δύναμη των Faithless, θα βρίσκεται στα Dex του Bolivar στο 92,9 Kiss. Έχουμε παρέα την Telecom και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Αυτό που θέλουμε, η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Επιτυχίες 90's του Now, έρχονται Ellie Goulding, Έρελα Παπαρίζου και Bruno Mars τώρα, μαζί με τη Lady Gaga, Die With A Smile.

92,9 Kiss μέχρι το Next Summer θα έχεις πάει στα πιο απίθανα μέρη και θα έχεις δει live με την παρέα σου αγαπημένους καλλιτέχνες. Όπως το μήνα Νοέμβριο θα δεις τη Σακίρα στις πυραμίδες της Γκίζας. 92,9 Kiss με Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία, μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο, πρωινό, ξενάγηση στην πόλη. Έχεις τόσα να δεις και να κάνεις. Και φυσικά τα εισιτήρια για τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας, Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Δηλώνει συμμετοχή στο site μας. 12 Οκτωβρίου θα γίνει κλήρωση στο Breakfast Show. Genius Travel, σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Και τώρα ακούμε Madhouse με το Like a Prayer.

0: Ακόμη και παρακαλώντας, λατρεύουμε Νταμιάνο. Βέβαια, για κάποια πράγματα δεν παρακαλάς, για την αγάπη, για τον έρωτα, για τη σύνδεση, έρχονται πηγαία. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές μας θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το Telekom.gr. 92,9 Kiss. Στην επόμενη ώρα έρχεται ένα ακόμη υπέροχο σερί από επιτυχίες 90's to now. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 92,9 Kiss.
8: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
9: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
8: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Friday night, baby, και όλα είναι μαγικά. Ξέχνα τον καναπέ σου, γιατί συμβαίνουν τόσα πολλά στην πόλη και αξίζει να τα ζήσεις. Είπαμε για τα DJ set, αυτή την ώρα θα πούμε και για τις συναυλίες του Σαββατοκυριακού. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου είναι στην παρέα. Θα το πάμε μαζί μέχρι τις 10 το βράδυ με επιτυχίες 90's to now. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 92,9. This is Εννοείται, σας θέλουμε στην παρέα, εκτός από τα κουνούπια και τους Toxic. Ξεκινάμε με Britney Spears, αμέσως μετά η Joanne και ο Yusun Dur μαζί με την Anna Cherry.

92,9 Kicks 90 στο ναό, τα αγαπημένα μας ντουέτα, το original Yusun Dur, Cherry 7 Seconds. Μισό τώρα, έχω ερώτηση. Πώς θα σου φαινόταν να σε πληρώνουν για να διαβάζεις? Λοιπόν, εγώ το κάνω αμυστή, okay, αλλά αυτό συμβαίνει στη Σιγκαπούρη. Πληρώνουν τους πολίτες τους για να διαβάζουν βιβλία σε μια εκστρατεία κατά του doom scrolling. Τι είναι τώρα το doom scrolling? Είναι αυτή η αδιάκοπη συνήθεια να διαβάζουμε αρνητικές, κακές ειδήσεις στο διαδίκτυο και τα social. Όχι άλλο κάρβουνο που λένε. Πάντως, στην Ελλάδα το ελπιδοφόρο νέο είναι πως η αγορά του βιβλίου και το ενδιαφέρον για το διάβασμα γενικά βάσει έρευνας έχουν αυξηθεί και αυτό συμβαίνει και στους νέους. Πολύ καλό αυτό. Αν με ρωτούσε τα αγαπημένα μου χόμπι είναι το διάβασμα και ο χορός. Ακούμε τώρα την Tones and I με τον Dance Monkey στον 92,9 Kiss.

Σιγά το πολύ ελευσία μου, 92,9 Kiss Chandelier. Και ο μήνας Σεπτέμβριος παραδοσιακά έχει τα πιο μαγικά live μουσικά. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού έχει συναυλία ο πολύ αγαπημένος του ελληνικού κοινού, η φωνή των Μαντρουγκάντα, Σιβέρτ Χογέν. Στις 20 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, ο Τζέιμι Γουν εμφανίζεται στο Gazarte Ground Stage. Πραγματικά ο Τζέιμι Γουν είναι από τις ιδιαίτερες φωνές της βρετανικής ηλεκτρονικής soul R&B μουσικής και αξίζει να τους δεις και τους δύο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την Sonic με το Sky και η K-Pop Demon Hunter στο υπέροχο Golden τώρα.

είπε ο Teddy Swim στον 92,9 Kiss και έξω από την πόρτα, The Door. Ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, μας πιάνει μια εξωστρέφεια και να πούμε πως το Σαββατοκύριακο συμβαίνει στην πόλη και το Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Για 24 ώρες ο δρόμος μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο για ανθρώπους, ποδήλατα, παιχνίδι, πολλές δράσεις, πολλή μουσική. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο το βράδυ Σάββατο με ένα μεγάλο disco, street party και συνεχίζονται με κινηματογραφικές προβολές, μετατρέποντας το δρόμο σε υπαίθριο σινεμά με ωραίες ταινίες και

90s to now. 92,9 Kiss. Loca.

FB 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στο βράδυ της Παρασκευής. Έχει φαν, έχει την καλύτερη 90's του ναού. Μουσική, δώρα, εμπειρίες, συναυλίες και φυσικά τους καλύτερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ξεκινάμε ξανά τη Δευτέρα με το Kiss Breakfast Show 7 με 10 με Αργύρη και Ζωή που αυτή τη στιγμή βρισκόνται Παρίσι. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με ό,τι σας αρέσει, ό,τι και όποιους αγαπάτε 7 με 10 με Αργύρη και Ζωή που αυτή τη στιγμή βρισκόνται Παρίσι. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με ό,τι σας αρέσει, ό,τι και όποιους αγαπάτε. Πολλά φιλιά.

0: έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: 92,9 Kiss.
6: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
7: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
6: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας πεζοπόρος που αγνοούνταν για 24 ώρες αγνόησε επανειλημμένες κλήσεις από σωστικά συνεργεία επειδή προέρχονταν από άγνωστο αριθμό. Ο άντρας χάθηκε και η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Κομιτείας Λέικ ανέφερε ότι η ομάδα ξεκίνησε την αναζήτηση την επόμενη μέρα χωρίς αρχικά να καταφέρουν να τον εντοπίσουν. Γιατί ο ανόητος περπατούσε, είχε χαθεί και δεν σηκώνει και τηλέφωνα.
2: Μα αυτό εντάξει, αυτό μου φαίνεται λίγο ηλικιότητα, ρε παιδί μου. Να έχει χαθεί και να μην σηκώνει το τηλέφωνο. Κοίτα, αν είσαι και χαμένος μέσα σε ένα δάσος τώρα εκεί πέρα στο βουνό, λες άμα το σηκώσει.
1: Βουνό καλέ, σε βουνό πάνω στην Ξεραίλα, στο Καρκαήλι.
2: Άμα ήτανε. Το σηκώσει κάποιο και έρθει και με βρει και με κλέψει.
1: Τι να σε κλέψει, θα σε φάνε τα όρνεα.
2: Καλύτερα να με φάνε τα όρνεα παρά να σηκώσω άγνωστο αριθμό. Δεν μπορώ, Αργύρη μου, στρεσάρομαι πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Σπύρο μου, πώς λέγεται το μουσικό σύμβολο που δείχνει διακοπή ήχου?
2: Παύση, παύλα.
1: Ποια τραγουδίστρια τραγουδά το Umbrella?
2: Η Ριάννα.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Αυστρία.
1: Ποιος δημιούργησε τον Ερμή του Πραξιτέλη?
2: Ο Πραξιτέλη.
1: Συνέχισε την παροιμία «Όποιος κάβει το λάκκο του άλλου»
2: πέφτει ο ίδιος μέσα.
1: Πώς λέγεται το μέρος όπου εκτίθεται έργα τέχνης?
2: Γκαλερί.
1: Πόσο κάνει 100 μείον 45?
2: 55.
1: Ποια περιοχή στην Ελλάδα φημίζεται για τον Γκρόκο?
2: Κοζάνη.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κούβας?
2: Αβάνα.
1: Τι σημαίνει η λέξη Ευαγγέλιο, καλή είδηση ή ιερό βιβλίο?
2: Καλή είδηση.
1: Από ποια χώρα καταγόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία. Μάλλον κέρδισα από τα αντιδράσει.
3: Σπύρο! Τι θα τα κάνει, αγόρι μου, τα 1000 ευρώ?
2: Εντάξει, μαζί με τα παιδιά θα τα φάμε σε καμία εκδρομή, σε κανένα ταξίδι.
1: Χράτσα, χρούτσα, ευρουλάκι να το φάτε, σα αξίζει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. This

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποια χρονιά έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το 1988 ή το 1989?
2: 89.
1: Πώς λεγόταν ο καλύτερος φίλος του Αστερίξ?
2: Οβελίξ.
1: Ποιος ηθοποιός έχει παίξει το James Bond περισσότερες φορές, ο Ρότζερ Μουρ ή ο Σον Κόνερι?
2: Ο Ρότζερ Μουρ.
1: Πόσο κάνει 41 και 11?
2: 52.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς Star Wars, ο George Lucas ή ο Steven Spielberg?
2: George Lucas.
1: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται το νησί της Μαδαγασκάρης?
2: Ινδικό.
1: Πόσοι ήταν οι βασικοί θεοί του Ολύμπου?
2: 12.
1: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
2: Κάιντα.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας?
2: Εύβοια.
1: Κάτσε, δεν έχει πάρει χαμπάρι! Δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμα! Διονύση, κέρδισες, το έχεις καταλάβει?
2: Όχι.
3: Δεν το έβαλα. Γιατί απλά ούρλιαζα.
1: Διονύση, τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Δεν ξέρω ακόμα, αλλά να είσαι σίγουρος ότι κάπου θα παγωθούν.
1: Καλά, δεν έχω καμία ανησυχία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1 ευρώ το λεπτό.
2: Κατερίνα μου, σε ποια πόλη βρίσκεται το άγαλμα του Χριστού λυτρωτή?
3: Στο Ρίο Ντι Τζανέιρο.
2: Ποιο μυθικό ήταν μισός άνθρωπος και μισός σταύρος?
3: Άλλη.
2: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
3: Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι.
2: Όσοι παίκτες αγωνίζονται σε μια ομάδα βόλεϊ?
3: 6.
2: Ποια χώρα εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Brexit?
3: Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Πόσα πόδια είχε ένα μυρμήγκι?
3: 6.
2: Τι μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ? Ποια αυτοκρατορία έκτισε το σινικό τείχος?
3: Η Κινέζικη.
2: Πόσο κάνει 9x9?
3: 81.
2: Ποια χώρα χάρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το άγαλμα της ελευθερίας?
3: Η Γαλλία.
2: Παίξε κάθαρα τώρα. Και ποιο μουσικό όργανο έπαιζε ο Μπομπ Μάρλεϊ?
3: Η ηλεκτρική κιθάρα.
4: Το είπε.
2: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η 10η νικήτρια! Δεν μπορεί να φωνάξει, γλυκιά μου, δεν μπορεί. Πες αλήθεια τώρα, ποιες ερωτήσεις είχες από χθες, ποιες απαντήσεις?
3: Είχα το Ρίο Ντι Τζανέιρο, το Νταβίντσι, είχα αρκετές. Το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη, 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
2: Με δουλεύεις, αυτό για να μας ακούνε οι ακροατές τώρα που είναι εδώ στον αέρα και μας ακούνε, που είναι στην παρέα μας, να ακούνε και να, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι να ακούνε μες στη μέρα Kiss 92,9, όχι μόνο για να περνάνε καλά, όχι μόνο γιατί έχουμε τις καλύτερες 90's του να επιτυχίες, όχι γιατί έχουμε τις καλύτερους διαγωνισμούς δώρα
5: και όχι γιατί είμαστε πιο όμορφοι.
2: Ακριβώς, αλλά και γιατί δίνουμε τις απαντήσεις στο πιάτο για την επόμενη μέρα στα 1000 ολόκληρα ευρώ. Δηλαδή πραγματικά τι άλλο να κάνουμε?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
0: 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας της Πυραμίδας.